ένα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με έναν αυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

0: Ζηλεύω το μικρό στο γατί. Στα πόδια σχημάτων τον διαβάζει.
1: Θέλει μελωδία.
2: Θα κρατήσουν οι χώροι και θα βρουν μαλλιώτικα σε για υπαρχιώτικα.

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

0: Και για εσάς που ξυπνάτε μαζί μας και μας ακούτε κάθε πρωί, χαρά στο κουράγιο σας. Να πούμε ότι ήδη έχει αρχίσει το μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού, από τη Λεωφόρο, από τη Λένορμαν και μετά στην άνοδο. Η κάθοδος τώρα αρχίζει και γεμίζει. Φυσικά είναι γεμάτη η Λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρη και μετά στην έξοδο προς Ελευσίνα. Κάποια κομμάτια της Αλεξάνδρας.
1: Ναι, τμηματικά εκεί. Κατά τα άλλα, το κέντρο ακόμη. Ναι. Είναι ήσυχο.
0: Και εσείς που είστε τώρα στην Ηλιούπολη και ανεβαίνετε προς Καρέα, θα βρείτε εκεί στην Ανηφόρα λίγη κίνηση παραπάνω.
1: Τα καλά νέα είναι ότι η θερμοκρασία επιστρέφει στα ωραία της επίπεδα, τα αγαπημένα μου, 31-32 βαθμούς σήμερα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό εξορμούμε όλοι για θάλασσες.
0: Να ξέρετε πως σήμερα μεταξύ άλλων θα μιλήσουμε και για τη βενζίνη, εννοείται, και για την καλοσύνη των ξένων, μια ενότητα που ανοίξαμε χθες.
1: Αλλά... και έχει συζήτηση και ιστορίες που αξίζει να ακουστούν.
0: Ναι, όπως επίσης θα μιλήσουμε και για Hollywood ξανά, αλλά μέσα από το δικό μας πρίσμα, καθώς θέλουμε να συζητάμε και μαζί σας, έτσι μέσα από μια άλλη ματιά, το τι συμβαίνει εκεί.
1: Ναι, και αυτό μας κάνουν εντύπωση, εν πάση περιπτώσει, σε ένα πιο κοινωνικό, θα έλεγα, έτσι, πλαίσιο. Δεν είναι δηλαδή το κουτσομπολιό τι έγινε στο Hollywood.
0: Όχι, δεν μας νοιάζουν αυτά. Τα άλλα μας νοιάζουν. Οι άλλες αναγνώσεις.
1: Καλά, έχουμε και κάτι ωραίο για το ηθικό κουτσομπολιό. Να, μας και το ανέφερα.
0: Ωραία.
1: Αυτό πρέπει να το ανοίξουμε.
0: Επίσης, έχουμε χρηματοκιβώτιο. Ε? Mm-hmm. Έχουμε την κούπα της Ναταλίας, το παιχνίδι μας με τις ανταλλαγές που γίνεται για καλό σκοπό. Και έχουμε και το τι μας ξημέρωσε, τις ειδήσεις μας αμέσως μετά τώρα. Νίκος Πορτοκάλογλου, Φατμέ. Και μια πολύ ωραία διασκευή σε ένα λαϊκό τραγούδι του Ακυπάνου, το «Είδα τα μάτια σου κλαμμένα». Καλημέρα, Ναταλία Δημήτρης.
1: Καλημέρα.

0: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία, με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Καλημέρα σας. Πώς είστε?
2: Καλημέρα σας.
1: Τι μας ξημέρωσε σήμερα?
2: Λοιπόν, καταρχάς σήμερα συμπληρώνονται, Δημήτρη, 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα.

0: Χρυσή Αυγή και οι εκδηλώσεις έτσι αντιφασιστικού Σεπτέμβρη που πραγματοποιούνται όλη την εβδομάδα κορυφώνονται σήμερα το απόγευμα με τη μεγάλη συγκέντρωση στις 5.30 στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι.
1: Έχουμε και έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν από τις 2 το μεσημέρι και μετά σε Νίκαια και Κερατσίνι με σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας και απαγορεύσεις στάσεις και στάθμευσης λόγω των εκδηλώσεων και των πορεών.
0: Ακριβώς. Τώρα, στα νέα της βενζίνης, τα βασικά που συζητάμε και που θα αναπτύξουμε. Νέα παρέμβαση. Καταρχάς, για το πετρέλαιο θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ΕΡΤ, με αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και επέκταση της στήριξης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Οκτώβριο.
1: Δεν θα μπορούσε να κάνει αλλιώς, έχονται και εκλογές.
0: Ναι.
1: Όμως, το πετρέλαιο θέρμανσης θα διατεθεί, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, εντάξει. Στην αγορά σε τιμή κάτω των 1,75 ευρώ το λίτρο. Ενώ τόνισε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Όλα αυτά θα ανακοινωθούν επισήμως την επόμενη εβδομάδα. Εμείς θα ρίξουμε μια ματιά μετά, λίγο στις τιμές.
0: Λίγο πιο να το αναλύσουμε, το συζητήσουμε.
1: Μια παραπάνω ματιά.
0: Γιατί στις λίστες είμαστε χαμηλά, σαν χώρα.
1: Καλά, εννοώ, εντάξει. Ναι. Χαμηλά και εννοείς και ψηλά.
0: Ναι, ναι.
1: Το πόσο ακριβή
0: στην ελπίδα.
1: Καλά, ναι.
0: Λοιπόν. Ακόμη σε εξέλιξη βέβαια το μεγάλο θέμα των τελευταίων ημερών, το θέμα του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Τώρα έχουμε στροφή στην υπερασπιστική γραμμή του 58χρονου γιατρού, ο οποίος διαχωρίζει τη θέση του, καταθέτει αίτημα αποφυλάξης αποκλειστικά για τον ίδιο, όχι για τη σύζυγό του, καθώς υποστηρίζει πως την ώρα του μοιραίου περιστατικού εξέταζε άλλον ασθενή, ο οποίος επιβεβαιώνει τη μαρτυρία ότι όντως.
1: Εν τω μεταξύ, η εισαγγελία τώρα σχετικά με το ίδιο θέμα πραγματοποίησε έφοδο στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, καθώς αποδεικνύεται ότι ο Σύλλογος γνώριζε για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο και ταυτόχρονα, διπλό μέτωπο τώρα, γίνεται και έρευνα από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς, καθώς ελέγχονται τώρα τα αδήλωτα εισοδήματα. Μιλάμε για πολύ μαύρο χρήμα σε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Εννοείται.
1: Ναι, μέχρι να αποδειχθεί εδώ δεν ξέρουμε, αλλά σε τέτοια ιατρία έχουμε ακούσει ιστορίες για πολλές περιπτώσεις μαύρου χρήματος και υπάρχει ενδεχόμενο εδώ δέσμευσης περιουσίας.
0: Όχι, και εμένα με αφορά πάρα πολύ αυτή η έρευνα γενικότερα και να ανοίξει ό,τι είναι να ανοίξει, όποιος ασκός είναι να ανοίξει, γιατί τα θέματα της υγείας των ιατρίων και τα λοιπά είναι τα πιο σημαντικά.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής, 7 και 7 η ώρα. Γιάννης Πάριος τώρα, το τραγούδι σήμερα. Μετά μιλάμε πάλι για βενζίνη, εννοείται. Είναι το θέμα των ημερών.

Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου σήμερα, 7 και 14 η ώρα, ήταν ο Λάμπρος Βασιλείου, εδώ νέα φωνή, το δέντρο, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε.
1: Πολύ ωραία, θέλω να σου πω ότι σήμερα είναι μια από τις πιο απαιτητικές και καθοριστικές ημέρες του μήνα, αστρολογικά. Απλά ήθελα να σου το πω, ήξερα ότι
0: δεν ασχολούμαι.
1: Το ξέρω, αλλά εγώ ήθελα να ενημερώσω γιατί ενδιαφέρει κόσμο. Αυτό, να προσέχουμε λίγο την επικοινωνία μας, τις συζητήσεις. Όλα αυτά.
0: Τι
1: συζητήσεις μας, την επικοινωνία.
0: Μάλιστα, οκ.
1: Εντάξει, μην έρθεις και μου πεις είχα πρόβλημα στην επικοινωνία την Παρασκευή, είχες δίκιο.
0: Δεν θα πω ποτέ τη φράση είχα πρόβλημα στην επικοινωνία. Ξεκινάμε από εκεί.
1: Α, τόσο σίγουρος. Λοιπόν.
0: Παρόλα αυτά.
1: Ωραία. Πάμε στα σημαντικά ή στα σοβαρά. Ναι, για να δούμε αν θα τα λύσουμε.
0: Ναι. Βενζίνη. Η Ελλάδα έχει μία από τις ακριβότερες βενζίνες. Δηλαδή είναι στην έκτη θέση ανάμεσα σε 27 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να θυμίσουμε επίσης ότι το καπέλο των φόρων στη βενζίνη είναι τεράστιο. Δηλαδή ότι πλέον πληρώνουμε περισσότερα χρήματα στο φόρο παρά στην βενζίνη που βάζουμε.
1: Με βλέπεις,
0: το έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό, έτσι είναι.
1: Κοίταξε να δεις. Κοιτάμε τη τσέπη μας στο τέλος της ημέρας. Βάσει αυτού λοιπόν, εγώ θέλω να σου πω ότι θα ήθελα να ζω στη Μάλτα. Όπου η τιμή της αμόλυδης το λίτρο είναι 1,34 και ο μέσος μηνιαίος μισθός μεικτά 2.028 ευρώ.
0: Τι δουλειά θα έκανε στη Μάλτα?
1: Δεν βρίσκα εγώ, αντιστοίχως. Εδώ κάθιστα, μουμουέ.
0: Στα ελληνικά θα μιλήσω.
1: English, English.
0: Α, στα αγγλικά. Ωραία.
1: Γιατί είναι αλήθεια στον πίνακα έτσι που έχει στη δημοσιότητα σε σχέση με την αναλογία. Μισθός, βενζίνη. Είναι πρώτη λοιπόν η Μάλτα, με την έννοια ότι έχει πολύ χαμηλό. Χαμηλή τιμή βενζίνης και υψηλό μισθό. Εμείς εκεί είμαστε προς το τέλος ανάμεσα στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέλω να ξέρεις.
0: Καλά, με τη Μάλτα βρήκες να μας.
1: Αμέσως μετά είναι η Βουλγαρία, αμέσως μετά είναι η Σουηδία, η Κύπρος και η Σλοβενία. Τα top 5, να το πω έτσι. Εμείς είμαστε πολύ, πολύ χαμηλά. Είμαστε λίγο πριν το τέλος, θέλω να ξέρεις. Με 2,09 έτσι, τιμή αμόλυβδης. Και μέσω μηνιαίο μισθό στα 1411.
0: Πάντως, έτσι για την ιστορία, προς το παρόν μιλάμε για 2,158 ευρώ το λίτρο. Αυτή είναι η μέση τιμή της αμόλυβδης αυτή τη στιγμή. Περίπου 9,5 λεπτά πάνω από τον μέσο όρο της Ευρώπης. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Και όλα αυτά σε μια χώρα που δεν έχει τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν είναι και τα καλύτερα του κόσμου. Εντάξει. Άρα υποχρεωνόμαστε σε πάρα πολλές περιπτώσεις, εκατομμύρια Έλληνες, να παίρνουμε το αμάξι μας. Δηλαδή δεν υπάρχει τόσο, δεν είναι τόσο αυτονόητη η επιλογή των μέσων.
1: Πάλι χτες είχα τη συζήτηση ότι ζω στο αυτοκίνητό μου. Άρα συνοψίζοντας, ελπίζουμε στις επίσημες ανακοινώσεις, έτσι, που θα γίνουν από την κυβέρνηση. Καλά, για το 1,75. Αυτό είναι για τη θέρμανση βέβαια. Να δούμε τι θα κάνει και με
0: για τη βενζίνη. Εγώ δεν άκουσα κάτι πάντως. Άκουσα για πετρέλαιο κίνησης, άκουσα για πετρέλαιο θέρμανσης, για βενζίνη δεν άκουσα.
1: Δεν έτσι, είναι εκεί στην κίνηση μαζί, αποκλείεται.
0: Πετρέλαιο, εγώ θέλω να ακούσω και τη λέξη βενζίνη.
1: Κι εγώ το ίδιο. Γιατί εγώ. Γι' αυτό λέω, περιμένουμε τα επίσημα.
0: Για να ακούσουν και τη λέξη βενζίνη. Συνεχίζουμε. Διονύση Αβόπουλο, Ελένη Βιτάλη, Σέντο Καραγκιόζη, ζωντανή ηχογράφηση στο Κύτταρο. Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Δημήτρη, πρωινό Παρασκευή. Αμέσως μετά. Μιλάμε για την κούπα τη Ναταλία, το παιχνίδι μα, το καινούριο. Παιχνίδι που γίνεται για καλό σκοπό. Παιχνίδι ανταλλαγών.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής. Το τραγούδι τα λέει πολύ καλά. Δεν αλλάζει το πρόβλημα, αλλάζει όμως ο τρόπος με τον οποίο το βλέπουμε το θέμα.
1: Και τον άνθρωπο.
0: Και τον άνθρωπο, ναι. Γι' αυτό είπα θέμα. Να τα συμπεριλάβω όλα.
1: Εγώ είχα ταξιδέψει ήδη στο λόγο τιμής και σε σχέσεις και τα λοιπά. Μου σε άλλο επίπεδο πια. Άλλη κουβέντα πήγα να ανοίξω.
0: Άλλο σύριαλ, ψέμα.
1: Ναι, ναι.
0: Που τα παρουσίαζε όλα.
1: Ψέμα είπες.
0: Ψέμα, ναι.
1: Γιατί?
0: Γιατί παρουσίαζε τους φοιτητές να ζουν σαν πάμπλουτους.
1: Α, όχι, με συγχωρείς πολύ. Αυτό δεν το θυμάμαι. Αυτό το είδα πια. Στον Παπακαλιάτη είδα τον πλούτο με τα μάτια μου εγώ.
0: Ναι.
1: Εκεί πια ήταν ο πλούτος έντονος.
0: Αυτά τα σύριαλ που γυρίστηκαν τότε, την εποχή εκείνη, το καιρό εκείνο, που ήταν όλα αλλιώς. Αντιγράφουμε και κάποιες αμερικάνικες σειρές, οπότε όλα ήταν πάρα πολύ ωραία. Και πρωταγωνιστούσαν μόνο τα ερωτικά δράματα.
1: Αρχίζω και πιστεύω ότι έτσι πρέπει να είναι τελικά.
0: Ποιο, τι?
1: Τα σύριαλ.
0: Ωραία, άλλη συζήτηση αυτή. Προς το παρόν σας θυμίζουμε ότι έχουμε την κούπα της Ναταλίας. Ναταλία, για δείξτε μου την κούπα λίγο. Δεν την έχεις ανεβάσει μέσα στα Instagram.
1: Δεν πρόλαβα. Δεν έχει καλό φωτισμό το στούντιο τώρα.
0: Θα το φτιάξουμε το φωτισμό. Μην ανησυχείς. Ναι. Έχουμε λοιπόν την κούπα της Ναταλίας. Έχει υπογράψει με το όνομά της εδώ, μια καρδούλα δίπλα. Καλημέρα, μελωδία επάνω. Και το παιχνίδι μας παίζεται ως εξής. Τι θα δίνετε σε αντάλλαγμα? Ήδη μας έχετε προτείνει μια καρέκλα, ένα αμπαζούρ, ένα βάζο,
1: έναν πίνακα
0: ζωγραφικής. Πάρα πολύ ωραίο που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Εσείς λοιπόν τι θα δίνετε σε αντάλλαγμα για να πάρετε την κούπα και να ξεκινήσει έτσι το παιχνίδι μας με τις ανταλλαγές? Να φτάσουμε έτσι σε κάτι σπουδαίο.
1: Σε κάτι, ναι, που θα δοθεί για καλό σκοπό σε κάποιον που το έχει ανάγκη. Ανταλλαγή στην ανταλλαγή. Πότε θα γίνει η ανταλλαγή, Δημήτρη?
0: Τώρα, σε λίγες μέρες.
1: Οπότε στείλτε το μήνυμά σας γραφώντας κούπα στα social media τα δικά μας, του Μελωδία, Viber, WhatsApp στο.
0: Στο 695-6614-992.
1: Υπέροχα, γράφοντας
0: Viber,
1: κούπα.
0: WhatsApp, ναι.
1: Και περιμένουμε.
0: Και περιμένουμε γιατί σύντομα θα ανακοινώσουμε την πρώτη μας ανταλλαγή. Επίσης, να μπούμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, ναι. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
0: Επίσης, αν είστε φοιτητές, αυτό σας ενδιαφέρει, έχουμε μαζί μας το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το Φυσικό Αέριο έχεις 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και απόκτησέ το. Εν τω μεταξύ, εμείς γύρω στις 8 παρα. Πόσο?
1: 20. 5 παρα 25.
0: Εγώ θα έλεγα γύρω σε 7:30. Κάπου εκεί θα μιλήσουμε για την καλοσύνη των ξένων.
1: Έχω
0: την ενότητα που ανοίξαμε χθες. Θέλουμε ιστορίες που μας συγκινούν ανάμεσα σε αγνώστους. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ένας τον άλλον?
2: Κάθε πρωί, καλημέρα μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
8: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
9: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
10: Τα βράδια, μερικές φορές, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Δεν ξέρω τι να τους κάνω όλους αυτούς. Όλα αυτά που έχω μαζέψει μέσα στη μέρα τριγυρνάνε στον ύπνο μου. Κουβαλάνε μαζί τους από μηνάρια ασυνάρτητα, ξεκομμένα. Δυσκολεύομαι να τα συνδέσω. Παραμιλάω. Ένα κορδόνι παπουτσιού, ένα κομμάτι σπασμένο μάρμαρο. Τους δίνω ονόματα, ψάχνω πέρασμα. Και αυτοί αντιστέκονται. Ακόμα και στον ύπνο μου αντιστέκονται. Εδώ τα φυλάω. Όλα. Η προσευχή του ελάχιστου. Όλη Αλαζαρίδου.
3: Πιάσε μελωδία. Με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
11: Σβήσε το φεγγάρι.
12: Μια αγάπη για το καλοκαίρι.
3: Πάντα έντεχνα.
13: Κι εγώ με και εσύ γονιώνω.
3: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Είναι πρωινό Παρασκευής, επιτέλους. 18 Σεπτεμβρίου σήμερα, 7 και 32 η ώρα. Ναταλία Δημήτρης.
1: Καλημέρα σας.
0: Μιλούσαμε και λίγο πριν και χθες για την καλοσύνη των ξένων, με αφορμή τη γνωστή ατάκα του θεατρικού έργου.
1: Βέβαια, Λεωφορείο Πόθος του Τένεσι Ουίλιαμς, Μπλάν Ντιμποά.
0: Στην τελευταία σκηνή, λοιπόν, η ηρωίδα που είναι καραβοτσακισμένη, ναι, και την μαζεύουν εκεί και την πάνε.
1: Αισθάνεται ότι υπάρχει μια καλοσύνη από έναν άγνωστο.
0: Πάντοτε πίστευα στην καλοσύνη των ξένων και αυτή την καλοσύνη και εμείς θέλουμε να ξυπνήσουμε, να σκαλίσουμε λίγο παραπάνω και να υπενθυμίσουμε πως η ζωή μας, η καθημερινότητά μας, όσο σκληρή και να είναι, μπορεί να μας χαρίζει στιγμές με λίγο φως παραπάνω. Που να μας κάνει να νιώθουμε και εμείς καλύτεροι άνθρωποι όταν εμείς βοηθάμε κάποιον άλλον ή όταν κάποιος άλλος βοηθάει εμάς.
1: Εχθές είχαμε εστιάσει σε κάποιες ιστορίες που αναδείχθηκαν σε δύσκολες στιγμές. Δηλαδή, είσαι σε ένα νοσοκομείο και μια χειρονομία από έναν άγνωστο σου δίνει κάτι. Είναι περίοδος πανδημίας και κάποιος αφήνει έξω από την πόρτα αυγά γιατί δεν μπορείς να βγεις να κάνεις. Εγώ σκεφτόμουν ότι, ξέρεις, υπάρχουν κάποιες πράξεις, κάποιες μικρές χειρονομίες που απλά στην καθημερινότητά μας συμβαίνουν. Δεν τις βλέπουμε τόσο, ξέρεις, ορατά σε κάτι πολύ μεγάλο γιατί μπορεί να μην περνάμε δύσκολα. Αλλά έχουν σημασία, όπως να δώσεις τη σειρά σου στο σούπερ μάρκετ. Σε κάποιον που έχει πολύ λίγα προϊόντα ή που έχει οικογένεια μαζί ή είναι ηλικιωμένος.
0: Να θυμίσουμε και αυτές τις πολύ ωραίες στιγμές που εντοπίζω ότι ο άνθρωπος μπροστά στο σούπερ μάρκετ μετράει τα ψηλά και δεν του βγαίνουν τα ψηλά. Και λες εσύ στο ταμείο, παρακαλώ, από την κάρτα μου. Και το κάνεις και αθόρυβα για να. Με ένα
1: αυτό
0: νεύμα.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Νεύμα μεταξύ ταμεία και πελάτη. Το κάνεις, συνεννοείσαι και τελειώνει η ιστορία εκεί και βοηθάς έναν άνθρωπο να μην νιώσει άσχημα περαιτέρω και να τακτοποιείς τις αγορές του.
1: Για να μην πω, ας πούμε, για απλές άλλες κινήσεις που έχουν να κάνουν, ας πούμε, με το να δώσεις τη σειρά σου στη ντουαλέτα, σε ένα μαγαζί που κάποιος βιάζεται ή που τρέχει.
0: Από έχει ουρά,
1: ας πούμε. Ναι. Και βλέπεις, ας πούμε, ότι κάποιος επήγεται. Εμένα μου συμβεί πολλές φορές, το θεωρώ μεγάλη πράξη καλοσύνης να μου δώσει κάποιος τη σειρά του.
0: Και ιδιαίτερα στις γυναικείες που γίνεται χαμός, τις τεράστιες ουρές.
1: Ακριβώς. Εκεί το θεωρώ πραγματικά μεγάλη καλοσύνη. Ξέρεις, εντάξει, δεν σου λέω τώρα για απλές κινήσεις που είναι ευγένειας, παραχωρώ τη θέση μου.
0: Ναι, ούτε
1: σε
0: μιλάμε
1: μέσο, για τις κινήσεις. Πόρτα,
0: βλέπουμε για μια ωραία γυναίκα και λέμε παρακαλώ, περάστε.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχει και αυτό.
1: Μπράβο.
0: Όχι, θέλουμε να εντοπίζουμε τις στιγμές αυτές που βλέπει έναν άνθρωπο πραγματικά σε μια δύσκολη θέση και τον βοηθάς. Στα αλήθεια και αθόρυβα. Έχετε τέτοιες ιστορίες να μας στείλετε? Αυτές θέλουμε. Στείλτε μας λοιπόν στο 695-6614-992 μέσω Viber WhatsApp. Θέλουμε να μιλάμε καθημερινά για μια, έστω και για μια τέτοια στιγμή μέσα στην ημέρα μας.
1: Γιατί δίνεις όλους μας φως και ελπίδα και όρεξη και έμπνευση. Όλα.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Παρασκευή 7 και 35. Για τη συνέχεια, Μαριάννα Κατσιμίχα και το Βάλς των Ονείρων από τις κασέτες του Μελωδία. Σε λίγο σας θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο που είναι και το μεγάλο μας παιχνίδι και δίνει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου πολλά χρήματα.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: τη ροκιά λοιπόν, και για όχι μόνο τη ροκιά, και για πολλά ακόμα, για αυτή την μαγεία να βλέπεις συναυλία με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο και να το μοιράζεσαι ως εμπειρία. Συναυλία Χάρης Αλεξίου.
1: Τι ωραία, πας συχνά στις συναυλίες?
0: Ναι, αλλά απόψε θα πάω στην Ατάσα.
1: Τι ωραία,
0: Ατάσα Θέατρο Βράχων. Απόψε και αύριο βράδυ. Μεγάλο ραντεβού στην Αθήνα. Πολύ ωραίο. Εσύ θα έρθεις? Δεν μπορείς, δεν προλαβαίνεις.
1: Δεν προλαβαίνω γιατί είναι αυτό το τριήμερο που κάνω, που κολυμπώ.
0: Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Δεν το σχολιάζω αυτό. Αλλάζουμε θέμα. Χρηματοκιβώτιο, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, η μεγάλη μας κλήρωση, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 10.502 ευρώ. Με σίγουρο νικητή ή νικήτρια αυτή τη φορά. Άρα λοιπόν θα επιμένουμε στα τηλεφωνήματα. Η Μέρη τα κάνει τα τηλεφωνήματα και την κλήρωση. Εσείς για να λάβετε μέρος, στείλετε το μήνυμά σας στο 19600 γράφοντας WIN. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κίνητης που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα που στέλνετε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Όταν σας ρωτήσει η Μέρη, αν τηλεφωνήσει σε εσάς δηλαδή, η Μέρη, θα πρέπει να της πείτε πως το χρηματοκιβώτιο αυτή τη φορά έχει
1: 10.502 ευρώ.
0: Και σε καλή μεριά.
1: Κάνω όνειρα. Κάνω όνειρα και πλάνα και λίστες.
0: Ωραία. Τώρα, ένα άλλο θέμα. Αν έχετε τον παππού ή τη γιαγιά εν ζωή, τους... και έχουν τα λογικά τους.
1: Εννοείς ο Άστας Φρένες.
0: Ναι, ναι. Τους έχετε ρωτήσει πράγματα σημαντικά? Δηλαδή κάποιες κομβικές ερωτήσεις που μπορούν να είναι οι απαντήσεις τους μαθήματα ζωής.
1: Αυτό συνδέεται πάρα πολύ με αυτό που συζητούσαμε πριν και όλη αυτή την καλοσύνη που είναι μάθημα έτσι κι αλλιώς. Και σκεφτόμουν ότι έχω τη γιαγιά μου εγώ. Καλά, έχω γνωρίσει και προγιαγιά. Ήταν πολύ ωραία η συνθήκη αυτή έτσι κι αλλιώς. Και μόνο να τους παρατηρήσεις και να τους ζεις είναι άλλο το, ειδικά σε χωριό, το περιβάλλον από μόνο του δίνει ερεθίσματα. Αλλά με τη γιαγιά μου την ρωτάω συχνά και ευτυχώς με μεγάλη της χαρά θέλει να μου λέει ιστορίες από τη ζωή της και σε επαναφέρει σε επαφή με τα απλά, τα πολύτιμα, τα ουσιαστικά, την επαφή με τη φύση, ας πούμε. Εκείνη ήταν από τα 6 της χρόνια και βοσκούσε πρόβατα. Με τους λύκους να περνάνε γύρω-γύρω
0: στο,
1: ναι, στο δάσος.
0: Είμαστε και οι δύο από οικογένειες τέτοιες, αγροτικές οικογένειες. Ναι. Οπότε έχουμε ακούσει πολλές αφηγήσεις τέτοιες.
1: Ατρόμητοι ήταν, φοβερό.
0: Με άλλες συνθήκες έχουν μεγαλώσει αυτοί οι άνθρωποι, γι' αυτό και είναι και πιο ψύχρεμοι σε όλα αυτά που μας συμβαίνουν και μπορούμε να τους πούμε και να μοιραστούμε μαζί τους. Όμως, εγώ θα ήθελα να προτείνω, αν θέλετε κι εσείς, να μας στείλετε, το λέγαμε και με την Ναταλία λίγο πριν, ερωτήσεις που θα κάνατε αν είχατε την ευκαιρία ή αν έχετε την ευκαιρία να μιλήσετε με τον παππού ή τη γιαγιά. Για παράδειγμα, εγώ θα τους ρωτούσα, με το μυαλό του σήμερα, εντάξει, ποια απόφαση είχατε πάρει για την οποία όλοι σας έβριζαν και σας έλεγαν ήταν λάθος, τι πας να κάνεις, έχεις τρελαθεί, και εσείς ήσασταν σίγουροι και λέγατε όχι, εγώ αυτό πιστεύω και αυτό θα κάνω. Και σε όποιον αρέσει.
1: Εμένα αυτό μου αρέσει όταν συνδέεται και με κάποιο αντικείμενο ενδεχομένως μπορεί να σου δείξουν και να σου πούν, να, αυτό εδώ έχει αυτή την ιστορία.
0: Έχετε εσείς να μας προτείνετε τέτοιες ερωτήσεις? Τις στέλνετε μέσω Viber WhatsApp στο 695-6614-992. Θα σας πούμε και άλλες ερωτήσεις τέτοιες μετά. Δίνουν έμπνευση. Προς το παρόν, Μαρίνα Σπανού, το ταξίδι, 7:46 ώρα πρωινό Παρασκευής, 18 Σεπτεμβρίου σήμερα.

0: Μπράβο, μωρέ κοπέλια. Μπράβο, Μίλτο.
1: Μίλτο Πασχαλίδη, Γιάννη Χαρούλη. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, πρωινό Παρασκευή. Έχουμε πιάσει που λέτε εδώ μια κουβέντα για το τι θα ρωτούσαμε τον παππού ή τη γιαγιά ή τι μπορούμε να του ρωτήσουμε τώρα, αν είναι εν ζωή. Η μία από τι ερωτήσει που κάναμε είναι ποια ήταν αυτή η απόφαση για την οποία όλοι σε βρίζανε και εσύ είπε.
2: Όχι, θα το κάνω.
1: Θα το κάνω.
2: Εγώ σου έχω την απάντηση σε αυτό, το είπα, γιατί η γιαγιά μου το έχει κάνει. Με την έννοια ότι ήταν κάπως επαναστάτρια πάντα. Mm-hmm. Οπότε δεν ακολούθησε αυτό που ήταν το πρέπον για την εποχή και με τη σειρά. Και έπρεπε να παντρευτεί πρώτα η μεγάλη αδερφή. Η γιαγιά μου ήταν η δεύτερη αδερφή. Αλλά δεν ακολούθησε αυτό το δρόμο.
1: Σωστά, τότε έτσι ήταν τα πράγματα. Ναι, έπρεπε να παντρευτεί η πρώτη.
2: Με τη σειρά αυτή μόνο. Οπότε αν ερωτευτείς, κλέβεσαι και καλή τύχη. Εντάξει, ήταν. Είναι ωραίο να μην ακολουθείς αυτό που περιμένουν οπωσδήποτε να κάνεις. Τότε, για τότε σκληρό. Για σήμερα, αυτό που κυνηγάμε και κάνουμε και υπερασπιζόμαστε. Εμείς, οι επαναστάτριες.
1: Αν θυμίζουμε, αν έχετε κι εσείς τέτοιες ερωτήσεις και θέλετε να τις προτείνετε για να τις ακολουθήσουμε κι εμείς οι υπόλοιποι, μας στέλνετε γραπτό μήνυμα στο 695-66-14-992 Viber WhatsApp. Επίσης, μια άλλη ερώτηση που μου αρέσει πάρα πολύ είναι: εσύ, παππού ή γιαγιά, τι θα ήθελες να έχεις ρωτήσει τον δικό σου παππού ή τη γιαγιά και δεν το έκανες ποτέ.
2: Πω πω.
1: Και έτσι με αυτές τις ερωτήσεις πραγματικά φτιάχνεις και ένα δέντρο στο μυαλό σου. Γιατί όπως έλεγες και εσύ λίγο πριν εκτός αέρα, δεν ξέρουμε τι.
2: Το γενεολογικό μας δέντρο. Πολλοί δεν ξέρουν τι τον έχω, τι τον έχει, ποιος ήταν, τι ήταν.
1: Και δεν ερχόμαστε σε επαφή για να καταλάβουμε ότι είμαστε κομμάτια ενός δέντρου και ότι είμαστε οι ίδιοι με τους ανθρώπους, τους προγόνους μας.
2: Ρίζες, ρίζες.
1: Βέβαια. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους. 8 παρά 4 τώρα.
3: Είμαι ο Χρήστος Τιδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
4: Και για τον κόσμο που μισείς.
5: Η κασέτα του Χρήστου Τιδέου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
6: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση.
7: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
8: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
9: 10.502 ευρώ.
8: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
9: 10.502 ευρώ.
10: Στην οικογένεια υποχρεώσεις και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευση.
8: Στείλε WIN στο 19600, θυμίσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις στα 5 πρώτα χτυπήματα.
9: 10.502.
8: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Κλήρωση Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα.
9: 10.502 ευρώ.
8: Θα κληρώνω και θα τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Καλή επιτυχία.
9: Μελωδία 99,2.
8: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
11: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
12: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
13: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
15: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
16: Πιο μεγάλο.
15: Bigger.
16: Πιο καλύτερότερο.
15: Better.
16: Πιο Halloween από ποτέ.
15: Spookier. έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
16: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας.

Ιστορία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, πρωινό Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου. Σήμερα 8 και 1 πάει η ώρα. Κίνησε στου δρόμου.
2: Έντονη, όπως πάντα, στο Κηφισό, άνοδος, κάθοδος, όλο κόκκινο και μπορντό. Θέλει πολύ υπομονή. Εντάξει, όπως πάντα, αρχίζω και το λέω πιο ήπια πια. Τις πρώτες μέρες τα παρακολουθούσα ταραγμένη.
1: Νόμιζα θα έλεγες μπορδοροδοκόκκινο.
2: Μπορδοροδοκόκκινο.
1: Με τρόμαξες.
2: Και όλο το κέντρο από Συγκρού, Καλλιρόη, Σαρδιτού. Μέχρι Μαβίλη και από εκεί και πάνω, όλη η Κηφισίας μέχρι το Ψυχικό.
1: Καλά, η Κηφισίας είναι ποτηλιαρισμένη στην άνοδο μέχρι, μέχρι Ψυχικό, μέχρι Αγία Βαρβάρα. Και γεμίζει.
2: Πού πάτε, βρε παιδιά,
1: η κάθοδος της Μεσογείων, αλλά όχι τρελά πράγματα. Ίσως λίγο πιο χαλαρή από άλλες μέρες. Και εμείς θα βρείτε όμως την παραλιακή στο ρεύμα προς Λιφάδα, εκεί στο ύψος του Φλίσβου. Και στον περιφερειακό του Καρέα. Εννοείται.
2: Και στον Πειραιά βλέπω, έτσι, γιατί εκεί στο λιμάνι είναι, εκεί κι αν είναι όλο μπορντό.
1: Είναι και Παρασκευή
2: είναι
1: σήμερα.
2: Είναι και Παρασκευή, έχουμε και αναχωρήσεις. Οπότε σε εστιάσουμε στα θετικά, στα ωραία ταξίδια, ωραία τα.
1: Α, στους άλλους δηλαδή.
2: Ναι, ωραίες βουτιές.
1: Όχι στο δικό μας βασανιστήριο, των άλλων που φεύγουν.
2: Στην αισιοδοξία, στην ωραία τη ματιά. Ναι, ναι. Το βασανιστήριο της κίνησης το τρώμε όλοι.
1: Σε θαυμάζω.
2: Και το βιώνουμε.
1: Επειδή θα φύγεις το λες αυτό τώρα, εσύ θα πας να κάνεις μπάνιο στο
2: Λουτράκι. Και θα υποστώ κίνηση σίγουρα.
1: Επίσης να πούμε ότι στη συνέχεια της εκπομπής θα μιλήσουμε μεταξύ άλλων και για την κοινωνική ευαισθησία του Hollywood που μάλλον δεν την έχει. Αν το φθινόπωρο είναι η εποχή του ζευγαρώματος.
2: Είναι.
1: Έχουμε νέες ταινίες επίσης αίθουσες και έχουμε και μετά τις 9 ένα θέμα για το ηθικό κουτσομπολιό, αν υπάρχει, το καλό κουτσομπολιό δηλαδή.
2: Τι λες εσύ?
1: Θα έβρισκα μια άλλη λέξη αντί για κουτσομπολιό. Για όλο αυτό.
2: Να το αναπτύξουμε.
1: Ναι. Έχουμε να πούμε πολλά σήμερα. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, πρωινό Παρασκευή. Και τώρα, Pix Lux, Στόκας εδώ. Δεν θα δακρύσω πια για σένα. Αμέσως μετά, τι μας ξημέρωσε σήμερα, τι μας περιμένει.
2: Πολλά.

0: Έλα, Φίσα.
1: Καλημέρα. Να πούμε και το Φίσα, έλα.
0: Ναι, γιατί στα τι μας ξημέρωσε είναι η επέτειος. Αυτοί 13 χρόνια έχουν περάσει από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Εντάξει, είναι μια μέρα που θα κορυφωθεί με την πολύ μεγάλη συγκέντρωση, έτσι, που θα ξεκινήσει στις 5.30 στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Οπότε θα γίνουν και φυσικά έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 2 σε Νίκαια και Κερατσίνι, ναι, με διακοπές κυκλοφορίας και απαγορεύσεις στάσεις, στάθμευσης κτλ.
1: 13 χρόνια, ναι. Αυτή τη μέρα τη θυμάμαι όπως όλοι μας.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι που ήσουν.
0: Έτσι, μια μέρα που άλλαξε πάρα πολλά στο, ναι, στο τοπίο και μας έφερε αντιμέτωπους και με τραγικά με και στη
1: τι
0: συνέχεια.
1: Τι σημαίνει, ναι, ναι, να ζεις σε αυτή τη χώρα, αρχικά. Νέα παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ΕΡΤ έγινε χθες. Με αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, διαβάζουμε, επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, δηλαδή θα μπορείς να κερδίζεις μέχρι ένα ορισμένο σημείο, δηλαδή, mm-hmm, και επέκταση της στήριξης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Οκτώβριο. Για βενζίνη δεν
0: ούτε λόγος ακόμα
1: κάτι.
0: Αυτό με
1: μόνο αυτό για το πλαφόν. Όπως προανήγγειλε, το πετρέλαιο θέρμανσης θα διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από 1,75 το λίτρο, ενώ τόνισε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Βέβαια, αν τα πράγματα δεν αλλάξουν, από 15 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θα εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ ακριβό. Δηλαδή,
0: εγώ θα πιστέψω την εξαγγελία αυτή.
1: Ναι. Δηλαδή, μια παραγγελία 500 λίτρων θα φτάνει τα 1.000 ευρώ, αν δεν αλλάξει κάτι. Γι' αυτό το λέμε. Mm-hmm. Τώρα πάμε στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Βεβαίως. Εκεί έχουμε στροφή στην υπερασπιστική γραμμή από τον 58χρονο γιατρό. Να πούμε έτσι ότι είναι προφυλακισμένοι και ο ίδιος και η σύζυγός του, ο οποίος τώρα διαχωρίζει τη θέση του, καταθέτει αίτημα αποφυλάκησης αποκλειστικά για τον ίδιο, όχι για εκείνη, υποστηρίζοντας πως την ώρα του περιστατικού εκείνος εξέταζε έναν άλλον ασθενή. Και αυτόν τον ισχυρισμό τον επιβεβαιώνει με μαρτυρία και ο ασθενής αυτός.
1: Επίσης, η εισαγγελία πραγματοποίησε έφοδο στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, καθώς αποδεικνύεται ότι ήξερε ο Σύλλογος, γνώριζε για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο και ταυτόχρονα, διπλό μέτωπο τώρα εδώ, γίνεται έρευνα από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς. Ελέγχονται αδήλωτα εισοδήματα και υπάρχει ενδεχόμενο δέσμευσης περιουσίας.
0: Την ίδια στιγμή που, να σου πω, Δημήτρη, τα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη έχουν κάνει χαμό σε όλη την Ελλάδα και σε χώρους του εξωτερικού.
1: Και σε πλατφόρμες, εννοείς.
0: Ναι, σε πλατφόρμες.
1: Σε επίπεδο ρεκόρ.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, δεν μου κάνει εντύπωση. Καταρχάς, υπάρχουν πολλοί Έλληνες παντού και υπάρχουν ακροάσεις ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής, 8 και 9 η ώρα. Πάμε στα κλασικά μας εμείς. Μητροπάνος τώρα. Και είσαι ωραία σαν αμαρτία.
0: Και εγώ παιδάκι της γειτονιάς.
1: Αμέσως μετά μιλάμε για Hollywood. Και γι' αυτό το πρίσμα το άλλο που θέλουμε εμείς να, έτσι, να θίξουμε ως προς το κοινωνικό του κομμάτι.
0: Έτσι.
1: Σε λίγο όλα αυτά.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Είναι πρωινό Παρασκευής, 8 και 16 πάει η ώρα. 18 Σεπτεμβρίου σήμερα. Ναταλία Δημήτρης. Και
1: το πάμε θέμα λίγο, αυτό.
0: Πάμε λίγο στο Star System.
1: Ναι.
0: Πάμε στο Hollywood.
1: Πιο πολύ μία φορά από την άποψη της πολιτικής ορθότητας και της κοινωνικής ευαισθησίας. Γιατί πολλές φορές λέμε, OK, έγινε ένα σκάνδαλο, το συζητάμε εν είδη κουτσομπολιού. Το θέμα είναι όμως καμιά φορά αν είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, αν μας αφορά κάτι βαθύτερο κτλ. Σίντνεϊ Σουίνι.
0: Ναι.
1: Ηθοποιός, πολύ όμορφη, πολύ σεξι.
0: Πολύ όμορφη ηθοποιός. Ίσως την έχετε πετύχει σε κάποιο κομεντί, ίσως σε ένα σύριαλ υπέροχο, κατά τη γνώμη μου, το White Lotus. Εμφανίζεται σε πολλά.
1: Λοιπόν, έχει κάνει κάποιες διαφημίσεις. Δεν έχει πάει καλά αυτό, η αλήθεια είναι. Γιατί τώρα έχουμε ένα πολύ μεγάλο έτσι, σκάνδαλο, ένα άλλο που έχει προκληθεί από μια διαφήμιση για μια αμερικανική εταιρεία, έτσι, παύλα εφαρμογή για αθλητισμό.
0: Συγγνώμη, μιλάμε τώρα για μια πραγματικά πολύ όμορφη γυναίκα.
1: Ναι.
0: Ναι, εκεί στα 20 κάτι.
1: Ωραία. Αυτοί λοιπόν κάνουν τη διαφήμιση. Ξεκινάμε από την αρχική ιδέα, που είναι για τον αθλητισμό. Ξαναλέω, εκείνη όμως ποζάρει ολόγινη και παριστάνει ότι κάνει κάποια αθλήματα, κάποια σπορ, κρατάει κάποια μπάλα ή του ράγκμπι. Το...
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που κάποια αμερικανική εταιρεία επιλέγει να βάλει γυμνούς ανθρώπους, γυμνούς αθλητές δηλαδή, για να ποζάρουν, για να πουλήσουν κάτι. Αλλά εδώ μιλάμε για μία ηθοποιό, η οποία δέχεται να ποζάρει και να συνδεθεί με κάτι αθλητικό και εδώ έρχονται οι πολύ δικαιολογημένες διαμαρτυρίες.
1: Ναι, γιατί οι αθλήτριες και ολυμπιονίκες και τα λοιπά κατακεράβνωσαν και το σποτ και την ίδια όμως, γιατί κάπως σεξουαλικοποιεί, όπως είπαν, το γυναικείο αθλητισμό αντί να προβάλλει την πραγματική τους προσπάθεια. Εμείς λέει δεν είμαστε εδώ για να είμαστε σεξι, για το αντρικό βλέμμα ή οτιδήποτε. Εμείς εδώ έχουμε υδρώσει. Άλλο το να είσαι σεξι παράλληλα με την αθλητική σου δράση και άλλο να προβάλλετε, ας πούμε, ότι πρέπει να πουλήσεις το σεξ για να θεωρηθείς καλή ή καλός στον αθλητισμό.
0: Η συγκεκριμένη ηθοποιός, εντωμεταξύ, πριν από λίγα χρόνια, είχε λάβει μέρος σε μια άλλη καμπάνια. Έλεγε, υπάρχει τώρα η παρήχηση της λέξης jeans, δηλαδή τα γονίδια στα αγγλικά είναι ίδια λέξη, ακούγεται μάλλον ίδια λέξη με τα blue jeans, τα ρούχα, εντάξει. Και η καμπάνια τότε έλεγε ότι η Sydney Sweeney έχει πολύ ωραία jeans, εννοώντας γονίδια.
1: Οπότε, για να πουλήσουν και τα τζιν και ταυτόχρονα.
0: Αυτή η καμπάνια τι σου έλεγε? Καλά γονίδια σημαίνει να είσαι απλά όμορφος ή σεξι.
1: Ακριβώς, να είσαι έτσι κούκλα.
0: Και να εκπαιδεύει τώρα μυαλά των ανθρώπων να πιστεύουν αυτό το πράγμα.
1: Πάλι και είχε συζητηθεί, θα έπρεπε να προσέξει πολύ περισσότερο την επόμενη κίνηση.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής, 18 Σεπτεμβρίου. Θα μιλήσουμε συνέχεια και για την κούπα της Ναταλίας, το παιχνίδι μας που γίνεται για καλό σκοπό με τις ανταλλαγές μας. Και θα μιλήσουμε και γενικότερα και για μια συναυλία ή μάλλον για μια υπόθεση τραγουδιστών που έχει συζητηθεί παγκοσμίως πάρα πολύ πια σχετικά με διαμαρτυρίες. Θα πούμε περισσότερα και μετά. Προς το παρόν, Αλκίνος Ιωαννίδης, το τραγούδι που αγαπάει πολύ εδώ η Ναταλία μας, είναι το «Όσα η αγάπη ονειρεύεται».
1: Ναι.
0: Το ξέρω.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Είναι πρωινό Παρασκευής. Έχουμε 18 Σεπτεμβρίου σήμερα, 8 και 26 ώρα. Σχετικά με το θέμα του Ed Sheeran, εσείς γνωρίζετε τι έχει γίνει. Μιλάμε για έναν πολύ διάσημο τραγουδιστή.
1: Που βρίσκεται εν μέσω περιοδίας μεγάλης.
0: Ναι, έχει πολύ μεγάλες επιτυχίες.
1: Βεβαίως. Τι έγινε εκεί. Ένας από τους καλλιτέχνες που έχει για opening act στην περιοδία, για να ανοίγουν λοιπόν τη συναυλία.
0: Στην παγκόσμια περιοδία, δηλαδή σε κάθε χώρα που πηγαίνει, ακριβώς. Υπάρχει και ένας καλλιτέχνης που ανοίγει τη συναυλία, ντόπιος.
1: Στη συγκεκριμένη περίπτωση είχε 4-5 καλλιτέχνες και μπάντα κτλ. Ένας εκ των οποίων ο Macklemore, επίσης γνωστός ράπερ κτλ., επειδή έκανε τοποθετήσεις υπέρ της Παλαιστίνης, ζητήθηκε.
0: Στη συναυλία.
1: Ναι,
0: στη σκηνή, με το που βγήκε στη σκηνή σε ένα γεμάτο στάδιο, βγήκε και μίλησε και μίλησε για την Παλαιστίνη.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και σε άλλες τοποθετήσεις του, αλλά κυρίως στο χώρο του συναυλιακού. Οπότε ζητήθηκε από άλλους ιδιοκτήτες σταδίων που θα φιλοξενούσαν την περιοδία, επόμενη σταθμή λοιπόν, να τον απομακρύνουν. Γιατί αλλιώς δεν θα δεχτούμε εμείς να γίνει στο χώρο μας η συναυλία. Και όντως αυτό έγινε δεκτό και τον απομάκρυναν.
0: Εν τω μεταξύ, αν θυμάμαι καλά, ήταν να μίλησε για την Παλαιστίνη. Και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες που συμμετέχουν τώρα στην περιοδία του Ed Sheeran,
1: με τη σειρά τους,
0: τι λένε, αποχωρώ κι εγώ.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε όλα τα opening acts της συγκεκριμένης περιοδίας καταργούνται.
1: Γιατί επέλεξαν
0: ως ένδειξη υποστήριξης.
1: Ακριβώς, αντί της σιωπής και της ουδετερότητας που, ας πούμε, ο Ed Sheeran επέλεξε αυτό το κομμάτι και είπε ότι θα το κάνει για να μην απογοητεύσει τους θαυματιστές του και θα συνεχίσει κτλ. Οι υπόλοιποι επέλεξαν τη συμμετοχή, την τοποθέτηση και γι' αυτό το συζητάμε βασικά. Γιατί καμιά φορά πρέπει να παίρνεις θέση ή δεν πρέπει.
0: Εδώ στην Ελλάδα,
1: ειδικά σαν καλλιτέχνη.
0: Στην Ελλάδα παίρνουμε θέση ξεκάθαρη. Υπάρχει δηλαδή σε κάθε συναυλία, σε σχεδόν σε όλες τις συναυλίες, πάντα μια τέτοια τοποθέτηση. Αλλά αξίζει να πούμε εδώ ότι υπάρχει και μια άλλη εξέλιξη. Ο ίδιος ο καλλιτέχνης πήρε μια απόφαση και λέει: δεν ήταν δική μου η απόφαση αυτή. Και είμαι υπέρ της πολιτικής ουδετερότητας. Στο εξωτερικό γίνεται όλο και πιο συχνά αυτό. Σχετικά με την πολιτική ουδετερότητα.
1: Και όλο και πιο συχνά όμως οι άνθρωποι δεν φοβούνται το cancel και το να χάσουν κάποια χρήματα, το οικονομικό ρίσκο να το πω έτσι, και επιλέγουν
0: να μιλήσουν δημόσια για αυτό που πιστεύουν φυσικά.
1: Να υποστηρίξουν κάτι, να είναι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας.
0: Θα μιλήσουμε περαιτέρω και στη συνέχεια και σε επόμενες εκπομπές. Προς το παρόν μπαίνουμε σε διαφημιστικό περίπτωση.
2: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως στις 31 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
3: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla.ecopool.gr.
6: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
7: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
6: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
7: Λέξεις βιβλιοπωλεία, Κανακάρη 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
8: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
9: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στα τζιόνε.
8: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
9: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσει.
4: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
9: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
10: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
8: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
10: Τελικά,
8: μείναμε.
10: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικρό πράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και φτάσε. Φλωράτος.
8: Είναι του τύπου σας.
11: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει. Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Μαχαιριά που ο ζωντανός αφήνει, αυτό είναι το πρόβλημα. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία, Δημήτρη, 9 παρά 20 η ώρα.
1: Και πριν περάσουμε, Δημήτρη, στο πολύ ωραίο αγαπημένο μου θέμα, αν είναι το φθινόπωρο η εποχή ζευγαρώματος, ερωτηματικό.
0: Δεν είναι.
1: Θα το δούμε, γιατί υπάρχουν και ερευνητές θα μας απαντήσουν. Έχουμε διαβάσει εδώ, έχουμε μελετήσει.
0: Εσύ τι πιστεύεις?
1: Ξεκάθαρα. Ότι αλλά είναι. Εγώ είμαι Σκορπιός, Δημήτρη μου.
0: Α,
1: εμένα μου αρέσουν όλες οι εποχές για έρωτες.
0: Λοιπόν, η επιστήμη εδώ
1: πριν
0: να μας το
1: από αυτά, θέλω να πω ότι έχω εδώ την κούπα μου στο χέρι. Είναι η κούπα της Ναταλίας. Είναι η κούπα που έχω υπογράψει, που έχω πει την καλημέρα μου, το όνομά μου, την καρδούλα μου και την οποία ζητώ να ανταλλάξουμε.
0: Ωραία γράμματα κάνεις.
1: Εντάξει, δεν είναι τα καλύτερά μου, αλλά παιδιά, θα σας αρέσει. Θα πίνετε ωραία τον καφέ σας. Θέλω να την ανταλλάξουμε με κάτι που εσείς θα επιλέξετε, έτσι ώστε αυτό που θα πάρουμε εμείς από εσάς να το ανταλλάξουμε με τη σειρά μας ξανά και ξανά, ώστε να φτάσουμε σε ένα μεγάλο, ωραίο δώρο που θα χαριστεί σε κάποιον που το έχει ανάγκη.
0: Μέχρι στιγμής μας έχετε προτείνει για ανταλλαγή ένα αμπαζούρ. Αυτό καλό είναι. Μια
1: πολύ
0: καρέκλα.
1: Ωραίο. Εμένα μου αρέσει αυτό το φωτιστικό.
0: Μια καφετιέρα.
1: Το μπαζούρο, έτσι όπως το λες, μου θυμίζει την.
0: Τη Σοφία Βέμπο.
1: Όχι.
0: Το μπαζούρ το θαλασσί. Τι.
1: Είσαι το τέρι μου. Τι κάνω τη δικιά σου αμπαζούρ. Την Ανέτα που έλεγε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ωραίο φωτιστικό.
0: Αγαπημένο σύριαλ και αυτό. Μια καφετιέρα φίλτρου επίσης και έναν πολύ ωραίο πίνακα ζωγραφικής, τον οποίο εγώ θέλω να ψηφίσω με την κολυμβήτρια.
1: Ναι, εντάξει, είναι πολύ ωραίο. Αλλά τώρα έτσι έχουμε ανεβάσει τον πύχη ήδη με την πρώτη όλες ανταλλαγή που ετοιμάζουμε. Παρ' όλα αυτά, στείλτε μας στα social media τα δικά μου, του Δημήτρη, του Μελωδία ή Viber και WhatsApp στο 695-6614-992.
0: Πολύ ωραία.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ή στο info@melodia.gr. Σε κάθε περίπτωση γράφετε μπροστά τη λέξη κούπα.
1: Μπράβο, ναι, ναι, για να ξέρουμε ότι είναι για την κούπα.
0: Και τώρα ανοίγουμε το άλλο μας θέμα, πολύ σημαντικό. Είναι το φθινόπωρο, πολύ καυτό ζήτημα. Είναι το φθινόπωρο η εποχή του ζευγαρώματος για το ανθρώπινο είδος. Τι λένε εδώ οι ερευνητές.
1: Άκουσε. Οι ερευνητές διαπίστωσαν, θα το πω πολύ επιστημονικά, ότι όταν οι άνθρωποι κρυώνουν σωματικά, ενεργοποιείται αυτόματα η ανάγκη τους για ψυχολογική ζεστασιά. Αυτό τους οδηγεί στο να αναζητούν ρομαντικές ταινίες, τρυφερότητα και σταθερούς συντρόφους.
0: Άρα,
1: εν μέρη ναι. Πάμε. Σε ένα κομμάτι απαντούμε ναι, είναι εποχή ζευγαρώματος.
0: Άρα καταγράφουμε την ανάγκη, ας πούμε.
1: Λέγεται κιόλας ότι δεν θέλει κανείς να είναι μόνος του τις γιορτές. Οπότε ξεκινάνε από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο λίγο οι αναζητήσεις. Όποιον είναι. Όσον είναι μόνοι.
0: Σε έχω νέα.
1: Ναι, εμένα μου αρέσει να είμαι μόνοι μου τις γιορτές. Α, πάρα πολύ.
0: Καταρχάς είσαι με φίλους και περνάς πάρα πολύ.
1: Ποτέ δεν έχω τότε αναζητήσει κάτι.
0: Αλλά ναι, για λέγει.
1: Λοιπόν, τώρα, υπάρχουν και άνθρωποι που είναι έτσι κι αλλιώς ζευγαρωμένοι το φθινόπωρο. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Παρακαλώ.
0: Και δεν βαριούνται. Μήπως έχουν αρχίσει να βαριούνται στη σχέση και ψάχνουν ένα παράλληλο ζευγάρωμα? Τι λένε εδώ οι κοινωνιολόγοι?
1: Κοίτα, αυτό είναι και ένα ερώτημα τώρα σαν Ναταλία θα το πω, όχι σαν να διαβάσω τι λένε οι ειδικοί. Σαν Ναταλία θα πω ότι πάντα συμβαίνει αυτό και πάντα υπάρχει αυτό το ρίσκο. Ωστόσο, τα υγιή ζευγάρια, φαντάζομαι, και από ό,τι λένε και οι ειδικοί, πορεύονται μια χαρά, με σταθερότητα και ομαδικότητα και τους βγαίνει σε καλό. Και αν δεν είναι σε καλή κατάσταση, εκεί ναι, μπορεί να σκάσει η φούσκα των καλοκαιρινών διακοπών και να έχουμε έξαρση σε τριβές, σε συμβούλους γάμων κλπ.
0: Ελπίζουμε να. Το φθινόπωρο, τι μας λέει εδώ, είναι η εποχή του ζευγαρώματος?
1: Είναι η εποχή της ψυχολογικής ζεστασιάς, ναι, ναι.
0: Είναι η εποχή της ψυχολογικής απόγνωσης. Καλημέρα, Μελωδία. Συνεχίζουμε, Νατάσα Μποφίλιο. Απόψε και αύριο βράδυ τα δύο ραντεβού μας με την Νατάσα στο Θέατρο Βράχων. Εδώ την ακούμε να τραγουδά. Όλα είναι μπροστά.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Όλα.
0: 9 παρατέταρτο πάει η ώρα. Σε λίγο μιλάμε για χρηματοκιβώτιο.

0: Εδώ ο Γιώργος Δαλάρας τραγουδά Μάρκο Βαμβακάρη. Πάμε και Σύρο, θα σας τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Μάλλον από Δευτέρα θα σας πούμε λεπτομέρειες. Προς το παρόν σας θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο, είναι το μεγάλο μας παιχνίδι. Αυτή τη φορά πόσα χρήματα κερδίζουμε?
1: 10.502 ευρώ.
0: Ωραία, λοιπόν, στέλνετε το μήνυμά σας το 19.600 γράφοντας μόνο win και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Τότε γίνεται η μεγάλη κλήρωση, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Αν σας τηλεφωνήσει η Μέρη και είστε εσείς ο τυχερός ή τυχερή, θα πρέπει να πείτε πως το χρηματοκιβώτιο αυτή τη φορά έχει 10.502 ευρώ. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και δώρο και φόρο κινητής που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 210 214 80 20.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, πρωινό Παρασκευή. Η ώρα έχει πάει 9 παρά 6. Και
1: θέλω να πω ότι η Telekom σε συνδέει με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Ποιες επιλογές? Του Δημήτρη Βραχνού, βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος συγκεντρώνει τα κορυφαία έντεχνα σε μια λίστα φτιαγμένη ειδικά για εσάς. Μελωδία 99,2 playlist powered by Telekom. Ακούστε τη στο επίσημο προφίλ Telekom.gr, στο Spotify. Κάντε follow και καλό μουσικό ταξίδι.
0: Και παραμένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στις 9 και κάτι θα ρίξουμε ακόμα μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Δημήτρη.
2: Γεια σας, είμαστε οι Σιανταρέσες και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
3: Γράψε λάθος, ό,τι σου είπα είναι ψέμα, έχουμε θέμα.
4: Οι κασέτες του Μελωδία, Σιανταρέσες. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Οι κασέτες του Μελωδία, Σιανταρέσες. Στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
5: Συγχαρητήρια στη Δήμη.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Απέρχε!
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κούζα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
5: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
9: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Είναι πρωινό Παρασκευή, σε 9 και 8 πάει ώρα, 18 Σεπτεμβρίου σήμερα. Ναταλία Δημήτρης μαζί σας.
1: Και τι μας ξημέρωσε,
0: Δημήτρη? Τι μας ξημέρωσε? Χθες στην ΕΡΤ ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε νέα παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Με αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, έτσι είπε, επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και επέκταση της στήριξης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Οκτώβριο.
1: Άρα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από 1,75 το λίτρο.
0: Ναι.
1: Είπε. Και τόνισε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Εκεί όμως δεν ακούσαμε για τη βενζίνη.
0: Τη λέξη βενζίνη θέλουμε να ακούσουμε,
1: ναι,
0: παρακαλώ.
1: Συγκεκριμένο, βέβαια. Παράλληλα, σήμερα 13 χρόνια συμπληρώνονται από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, έτσι από τη Χρυσή Αυγή. Και έχουμε στις 5.30 ώρα τη μεγάλη συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Οπότε θα προηγηθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, άκου, σε πάω ξανά στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Βεβαίως.
1: Εκεί, η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ξεκινάνε έρευνα στους τραπεζικούς λογαριασμούς, τα περιουσιακά στοιχεία και τις οικονομικές συναλλαγές των κατηγορούμενων γιατρών, που βρίσκονται έτσι πίσω από τις φυλακές στα σίδερα. Ταυτόχρονα, ο γιατρός διαχωρίζει τη θέση του τώρα, καταθέτει αίτημα αποφυλάκηση αποκλειστικά για τον ίδιο, όχι για τη σύζυγό του, γιατί έχει το επιχείρημα ότι βρισκόταν σε εξέταση άλλου ασθενούς εκείνη την ώρα.
0: Επίσης, η εισαγγελία πραγματοποίησε έφοδο στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, καθώς αποδεικνύεται ότι ο Σύλλογος γνώριζε για το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης. Ταυτόχρονα, γίνεται έρευνα από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς. Επίσης, να πούμε πως σήμερα
1: στη Θεσσαλονίκη προσωρινά εκτός λειτουργίας ο σταθμός Αγίας Σοφίας του μετρό.
0: Ναι, γιατί διαπίστωσα πως χθες βγήκαν κάποιοι καπνοί και είπαν κάτσε να κλείσουμε λίγο το σταθμό, να δούμε τι γίνεται, μην έχουμε άλλα. Και σήμερα βεβαίως έχουμε την επέτειο. Το είπαμε.
1: Το είπα.
0: Το είπες αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Το ξαναπώ.
1: Ναι,
0: επέτειος Παύλου Φίσα.
1: Τα 13 χρόνια.
0: Να μην ξεχνιόμαστε. Επίσης, τι άλλο να πούμε, ότι σε λίγο θα μιλήσουμε για το καλό κουτσομπολιό.
1: Αν υπάρχει, βεβαίως.
0: Αν υπάρχει,
1: θα το συζητήσουμε και θέλουμε τη γνώμη σας.
0: Και την κούπα της Ναταλίας, το παιχνίδι μας που γίνεται για καλό σκοπό, το παιχνίδι των ανταλλαγών μας. Όλα αυτά στο πρωινό της Παρασκευής. Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Ναταλία Δημήτρης μαζί σας και τώρα Παντελή Θαλασσινός. Δεν φταίω εγώ που μεγαλώνω, φταίει η ζωή που είναι μικρή.
1: Αλήθεια, μεγάλη.

0: Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Δημήτρη, το πρωινό τη Παρασκευή, 9 και 17 η ώρα.
1: Καλημέρα και σε εσά που ξυπνήσατε τώρα, τυχερή, ωραία.
0: Ποιοι είστε εσεί,
1: αυτοί που θα κουτσομπολέψω τώρα. Κουτσομπολέψω εσεί που ξυπνάτε από τι 9 και μετά.
0: Ναι, γιατί με την ευκαιρία θέλουμε να μιλήσουμε για το αν υπάρχει καλό κουτσομπολιό. Ναι, παρακαλώ, σας ακούμε. Έχουμε την κοινωνιολόγο μας εδώ.
1: Εγώ κοίταξε να δεις.
0: Αργυράκι, για παρακαλώ.
1: Δεν θα το παίξω ότι δεν κουτσομπολεύω και πολύ συχνά τα πιο αγαπημένα μου πρόσωπα, φίλους, οικογένεια, με άλλο μέλος της οικογένειας, με άλλους φίλους.
0: Συζητάς για αυτά τα πρόσωπα. Δεν ναι. τα θάβεις ακριβώς.
1: Λέω τώρα, πράγματα που μπορεί να είναι και είτε παραξενιέ τους, είτε ζητήματα, τα οποία στο 90% οφείλω να παραδεχτώ, θα τα έλεγα και μπροστά τους. Στο 90%. Το οποίο το καθιστά ημικουτσομπολιό, έτσι θα το έλεγα.
0: Επίσης, στο 90% ημίω.
1: Μετράει και η πρόθεση. Όταν η πρόθεση είναι καλή, νομίζω, μωρέ, δεν είναι κουτσομπολιό. Αν είναι να σε βλάψω ή να σε διασύρω ή να πω ψέματα για σένα, σίγουρα είναι τοξικό.
0: Το κουτσομπολιό όμως τι είναι, στη βάση
1: το κουτσομπολιό είναι η μετάδοση πληροφορίας.
0: Μπράβο.
1: Από αυτάκι σε αυτάκι.
0: Αυτό λέει και ο Χαράρη, ένας πολύ καλός συγγραφέας, mm-hmm. από τους αγαπημένους μου, που είχε γράψει αυτό το βιβλίο, το Sapiens, τη σύντομη ιστορία του ανθρώπου. Τι κάνει σε αυτό το βιβλίο, εξετάζει τον άνθρωπο, την ιστορία του, από την εποχή των σπηλαίων μέχρι σήμερα και αύριο. Okay. Mm-hmm. Και τι λέει λοιπόν, το κουτσομπολιό είναι όντως μια μετάδοση, μια μεταφορά πληροφοριών. Και αυτό σε τι συμβάλλει, στο να συνέβαλε εξ αρχής στο να δένονται οι ομάδες. Γιατί πήγαινες για κυνήγι, σου λέει, έπρεπε να ξέρεις, μπορώ να εμπιστευτώ τον άλλον. Μπορώ να. Ποιος κλέβει.
1: Ωραίο,
0: ποιος,
1: ακριβώς.
0: Ποιος είναι ειλικρινής.
1: Ποιος μοιράζεται, ας πούμε.
0: Άρα λοιπόν.
1: Πάμε οτιδήποτε.
0: Λέει ότι το κουτσομπολιό ήταν ο πρώτος έτσι άτυπος μηχανισμός αστυνόμευσης και διατήρησης της κοινωνικής συνοχής. Έχει φτιάξει τη θεωρία του κουτσομπολιού, Χαράρη, ψάξτε την. Και online.
1: Λοιπόν,
0: υπάρχει.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ που μόλις μου επιβεβαίωσες ότι μπράβο μου, καλός πράττω, που ελαφρώς κουτσομπολεύω. Γιατί...
0: Δεν είναι ότι πράττεις καλός, είναι απλά ότι δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Είναι στην ανθρώπινη φύση το να μεταφέρουμε πληροφορίες για άλλους ανθρώπους και να ξέρουμε ποιοι είναι, για να δούμε αν θα είναι στον ευρύτερο κύκλο μας. Τώρα, όταν κουτσομπολεύεις διάσημους, αυτό είναι μια άλλη προέκταση του θέματος.
1: Επίσης είναι άλλο
0: όταν βρίσκεις χαρά σε αυτό.
1: Ναι, ναι, όταν βρίσκεις αυτό ή να θάβεις ή ξεκα... ανθρώπους που ποτέ δεν θα μπορέσουν να σου απαντήσουν ή που δεν θα τα έλεγες ποτέ μπροστά τους και. Δεν μιλάμε για αυτό, εμείς μιλάμε για το πιο παρείστικο.
0: Ξέρετε τι άλλο λέει ο Χαράρη που μου αρέσει πάρα πολύ. Ότι το κουτσομπολιό αυτό λέει.
1: Παπινιώτης έχει ανοίξει τώρα.
0: Όχι, μα είναι ο Χαράρη εδώ.
1: Ναι, ναι, σε ακούω.
0: Το Sapiens. Λέει ότι το κουτσομπολιό είναι η βάση, ήταν η βάση από τότε, από την εποχή των σπηλαίων, για να φτιάξουμε μύθους. Δηλαδή να πιστεύουμε και να συζητάμε πράγματα που δεν βλέπουμε
1: αλήθεια,
0: με τα μάτια μας.
1: Αλήθεια, μεγάλη, ωραίο.
0: Όλα όντως. Αυτά μέσα από. Η ανθρώπινη φύση. Αυτό σου λέει. Μπορείς να ξεφύγεις. Μόνο με την εξέλιξη, αλλά και πάλι όπως βλέπουμε. Δεν μπορείς.
1: Κάποια
0: πάντα.
1: Ποτέ, ναι, ναι.
0: Συνεχίζουμε, πάμε στα κλασικά μας, Δημήτρης Μητροπάνος. Εδώ η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, υπέροχη μελωδία, το τραγούδι της Ξενιτιάς, η στίχη του Ρίκου Θαλασσινού ή αλλιώς Φεγγάρι, Μάγια μου κάνες. 9 και 20 ώρα, σε λίγο μιλάμε για την κούπα της Ναταλίας, το παιχνίδι μας που γίνεται για καλό σκοπό.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Παρασκευή, 9 και 27 η ώρα.
1: Καλημέρα, είμαι εδώ και πίνω τον καφέ μου με την κούπα την οποία προτείνω να ανταλλάξουμε.
0: Όλα αυτά που ακούμε είναι η κούπα και τα δαχτυλίδια
1: της Ναταλίας. Και τα δαχτυλίδια μου, παιδιά, συγγνώμη.
0: Λοιπόν, 100 πόσα φορά
1: είναι. Είναι σε κάθε δάχτυλο σχεδόν. Έρχομαι, ξέρεις, καλοπίζομαι για το πρωινό.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, οι ανταλλαγές είναι για καλό σκοπό, οπότε αυτή η κούπα θα ανταλλαχθεί με ένα από αυτά τα αντικείμενα που μας προτείνετε εσείς, για να προχωρήσουμε μετά σε επόμενη ανταλλαγή, να φτάσουμε σε κάτι μεγάλο και να δοθεί για καλό σκοπό.
0: Μέχρι στιγμής μας έχουν έρθει προτάσεις για ένα μπαζούρ, για μια καφετιέρα φίλτρου, ένα πίνακα ζωγραφικής, μια καρέκλα.
1: Και... έχει στείλει και η μαμά μου. Μαμά, ωραίο αυτό που μας έστειλες.
0: Η κυρία Αγγελική.
1: Η κυρία Αγγελική, ναι, την έμαθες.
0: Την έμαθα, βέβαια.
1: Ναι,
0: καλημέρα.
1: Και η μαμά μου συμμετέχει. Βέβαια, δεν μπορεί να συμμετάσχει αν θέλει.
0: Πες την πρότασή της.
1: Έχει στείλει ένα έτσι καραβάκι με άρωμα Ελλάδας από κάποιο νησί τώρα. Α. Πρέπει να δω αν θα το θυμάται ποιο νησί.
0: Η δική μου οικογένεια δεν έχει λάβει ποτέ μέρος στο παιχνίδι, τώρα που το λες.
1: Α, ορίστε. Για να το ακούσουν.
0: Λοιπόν, στείλτε και εσείς τη δική σας πρόταση για ανταλλαγή και θα σας ανακοινώσουμε επισήμως πού θα πάει η κούπα της Ναταλίας σε λίγες ημέρες.
1: Στο Viber και στο WhatsApp μας 695-6614-992 γράφοντας κούπα ή στα social media τα δικά μου του Δημήτρη του Μελωδία και στο info@melodia.gr.
0: Σε λίγο, Ναταλία, θα μας μιλήσεις για ταινία πρόταση.
1: Ναι, έχω να σας προτείνω μία. Ναι.
0: Ωραία.
1: Gentle Monster λέγεται.
0: Θέλω και το σουκού. Επίσης, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να πούμε ότι και σήμερα μαζί μας έχουμε το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, που είναι ο μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης Green Weekend 2026, αύριο στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Δήμας Σταύρος Νιάρχος, με θέμα το νερό, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, όχι μόνο αύριο και μεθαύριο. Έλατε λοιπόν εκεί να γνωρίσετε από κοντά πάρα πολύ ωραίες δραστηριότητες, ωραίες δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Βρείτε το πρόγραμμα των δράσεων στα social media του Φυσικού Αερίου ή στο φυσικοαερίοελλάδος.gr για να μάθετε περισσότερα. Έχουμε ειδήσεις τώρα, έχουμε Γιώργο Βράτσο και ερχόμαστε με την πρότασή σου.
1: Είμαι έτοιμη.
0: Έχω και εγώ πρόταση για σύριαλ.
2: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Συναγερμός στην Τουρκία μετά τις εκροές 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων από επενδυτικά κεφάλαια και τις συλλήψεις τελεχών της αγοράς. Κάτω από το 1,75 θα ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανση σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω εκδηλώσεων στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Επιβαρυντικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από τους διασώστες του ΕΚΑΒ για τους δύο γιατρούς που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Νέα επικίνδυνη τηλεφωνική απάτη. Κλωνοποιούν τη φωνή συγγενή και αρπάζουν χρήματα. Δύο συλλήψεις στη Νέα Ιωνία. Σχεδόν οι μισοί Γερμανοί βλέπουν τον Μέρτς εκτός καγκελαρίας πριν το 2027. Ηλιοφάνεια και 29 βαθμοί στην Αττική.

0: Βραδιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
3: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
2: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
3: Λέξεις βιβλιοπωλεία, Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
8: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
9: Έρχονται για σένα στο The Ellinikon. Το μεγαλύτερο πάρτι.

0: θερινό. Εσύ τα θερινά είναι ακόμα ανοιχτά, γιατί κάνει λίγο
1: κρύο. Βεβαίως και θα πάμε θερινό και θα φορέσουμε και ένα τζιμπουφανάκι, αν κρυώνουμε.
0: Τι βλέπεις και σε κλειστή αίθουσα την ταινία,
1: μάλιστα. Εγώ ακόμα αντικουνουπικό έχω, θα μου πεις σε κλειστή αίθουσα.
0: Εσύ πας για μπάνιο τώρα, μόλις τελειώσουμε από εδώ. Άλλη ιστορία αυτή. Να ακούσουμε λίγη μουσική ακόμα.
1: Βεβαίως.
0: Και θα σας μιλήσουμε μετά. Να σας πω εγώ για κάποιες σειρές. Ανακάλυψα μία σειρά λοιπόν στο Netflix. Γιατί κουνά το κεφάλι σου.
1: Ναι, ναι, να μας πεις, να μας πεις.
0: Δεν σε αρέσουν αυτές οι σειρές, ε.
1: Κοίταξε να δεις, δεν μου αρέσουν οι προτάσεις που θέλουν να με περιορίσουν στο σπίτι. Μου αρέσουν οι προτάσεις που είναι για να βγω έξω, έξω.
0: Μάλιστα. Είσαι κορίτσι για σπίτι, λοιπόν, το βλέπω.
1: Είμαι για σπίτι, βεβαίως.
0: Συνεχίζουμε σε λίγο. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Δημήτρης.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία, Δημήτρης. Εσείς νιώσατε κάποιον σεισμό λίγο πριν?
1: Είχατε δονήσεις?
0: Εμείς δεν καταλάβαμε κάτι με στο στούντιο, αλλά ήρθε εδώ η Άννα. Η Άννα Θεοδόση.
1: Και μας ενημέρωσε.
0: Ναι. Και μας είπε ότι έγινε σεισμός και τελικά έγινε στην Ιστιαία, στην Εύβοια. Από ό,τι είδαμε 4,3.
1: Α, δεν ήταν και μικρούλης.
0: Ήταν αισθητός στην Αττική πάντως. Τώρα. Πού είχαμε μείνει?
1: Λοιπόν, εμείς είχαμε πει τις προτάσεις μας, εγώ δηλαδή, και θα έλεγες και εσύ κάποια δική σου πρόταση.
0: Για ποια ταινία εσύ είπες την.
1: Εγώ είπα το Τρυφεροκτίνος.
0: Μπράβο.
1: Το ξέχασες.
0: Λοιπόν, όχι, όχι βέβαια.
1: Δεν με πρόσεχε, δεν με πρόσεχε.
0: Θυμάμαι τη Λέα Σεντού. Όμως, εγώ έχω να σας προτείνω σειρές, αν μείνετε μέσα. Κάτι που δεν συμπαθεί καθόλου.
1: Πολλές κιόλας. Ούτε μία ούτε δύο, πληθυντικό ακούω.
0: Λοιπόν, εντάξει, η μία είναι αν βλέπετε, αν έχετε δει Slow Horses. Αυτό το τέλειο Σύρια.
1: Και θα την πω. Σε λογοτεχνία έχεις κάτι?
0: Μαρκά του πάλι. Το τσεβίτα.
1: Ναι.
0: Τα τεκνά του, πώς το έλεγε το βιβλίο.
1: Πλειάρχο Γκραντ.
0: Τέλεια, τέλεια τάκα αυτή. Εν πάση περιπτώσει που ήμασταν, Slow Horses. Τα αργά άλογα δηλαδή, αυτή η μετάφραση. Είναι ένα τέλειο σύριαλ στο οποίο παίζει ένας αγνώριστος Γκάρι Όλντμαν που έχει μεταμορφωθεί στην κυριολεξία σε έναν γλιοδέστατο αλλά πολύ έξυπνο αστυνομικό.
1: Τον αγαπώ, κάνω καρδούλες.
0: Αυτό το σύριαλ λοιπόν περιγράφει την ζωή κάποιων αστυνομικών που θεωρούνται, είναι σε δυσμένεια γιατί θεωρούνται άχρηστοι. Αυτοί είναι σε ένα απέσιο κτίριο και όμως κατορθώνουν να κάνουν δουλειά γιατί είναι ηθικοί καταρχάς και κάπως κάνουν δουλειά σημαντική.
1: Ποιος άλλος παίζει?
0: Εκεί λοιπόν παίζει και ένας από τον Τζακ Λόντεν, ο οποίος λένε πως θα είναι και ο επόμενος James Bond, ο οποίος στο σύριαλ κάνει τον αποτυχημένο κατάσκοπο.
1: Α.
0: Γιατί είναι όλοι αυτοί και μυστικοί πράκτορες κάπως.
1: Πάντως και αυτό με τον επόμενο James Bond κάπου να καταλήξει γιατί κουράστηκα.
0: Κούρασε, ναι.
1: Ναι. Δηλαδή, άμα είναι να τον διαλέξετε σε 10 χρόνια και σε 20 να δούμε την επόμενη ταινία, it's ok.
0: Να ξέρετε πως θα ξεκινήσω να βλέπω το Furious, για το οποίο ακούω διαρκώς πολύ καλά λόγια και εγώ δεν το έχω δει ακόμα και νιώθω περίεργα. Νιώθω λίγο έτσι ένα φόμο.
1: Α, παθαίνεις και τέτοια με τις σειρές, ε.
0: Πού θες να βλέπεις άλλες σειρές με τα τέρατα και τους βρικόλακες?
1: Εγώ μόνο. Τώρα Walking Dead πρέπει να δω ένα που έχει. Γιατί έχουν βγει καινούργια spin-off, οπότε θα μπω να δω.
0: Τι σε αρέσει αυτό το πράγμα?
1: Κοιμάμαι εκεί την ώρα που γίνεται έτσι η μάχη και η σφαγή με παίρνει. Είναι ωραιότατα.
0: Α, γι' αυτό θες να τα βλέπεις?
1: Να νουρίζομαι εγώ.
0: Α, okay.
1: Όχι, μου αρέσει το δυστοπικό του με τα. Ξέρεις. Με τα πραγματικό αυτό.
0: Ωραία. Προτάσεις για σειρές περιμένουμε και από εσάς. 695-6614-992 Viber WhatsApp. Παρασκευή σήμερα.
1: Α, πάμε. Αγαπημένος μου, παν παν.
0: Έχω να σας πω την
1: αλήθεια. Ανισόπεδη δίσκο.
0: Το ξέρει απ' έξω στίχο στίχο.
1: Όλο, όλο, όλο.
0: Ακόμα και το κομμάτι μετά, το μιλητό.
1: Όλο, μα το μιλητό κυρίως.

0: δίσκο. Παν Παν και Καλλιόπη Μητροπούλου και Ανισόπη την δίσκο, εδώ στο Μελωδία.
1: Περί κανονικότητας και μη. Μ' αρέσει πολύ, μ' αρέσει. Συγγνώμη, έκανα μια μικρή παρένθεση και.
0: Εγώ πάλι θεωρώ ότι είναι ένα μανιφέστο και περί κανονικότητας, συμφωνώ μαζί σου, και ένα μανιφέστο για όλα αυτά τα ακούσματα που μας έχουν καθορίσει. Τα light, τα σοβαρά, όλα αυτά που μας έχουν φτιάξει την ταυτότητά μας.
1: Οκ, αυτό σου λέω. Οι ταμπέλες και ή και μη και τα λοιπά. Πώς τις δεχόμαστε, τις απορρίπτουμε.
0: Και cis straight λευκός.
1: Ναι, τα πάντα. Μα δεν ένιωσα ούτε μια φορά κανονικός.
0: Βέβαια.
1: Κατάλαβες. Λοιπόν, μεγάλη κουβέντα θα την κάνουμε από Δευτέρα.
0: Προς το παρόν. Ναι.
1: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο πράσινη ενέργεια έρχεται στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος το Green Weekend 2026. Αυτό το Σαββατοκύριακο, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, με θέμα το νερό και δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία του για το περιβάλλον και τη ζωή μας. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρίσκεται για τρίτη συνεχή χρονιά στο πάρκο ως μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης. Μπες στα social media του Φυσικού Αερίου ή στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα.
0: Επίσης μαζί μας και η Telecom που φέρνει πιο.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
2: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
1: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφθεί.
2: Ταβέρνα Ο Έλατος.
1: Ο Έλατος.
2: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
1: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
2: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
1: Ταβέρνα Ο Έλατος.
2: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 26920 22541.
1: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
3: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Παπέρκε!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Κούζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610 877 755. Γούναρη 25.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
2: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
5: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε! Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 31 στα καταστήματά μας στην οδό Γλάφκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
7: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
8: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
7: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
8: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
9: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
10: Κατάστημα. Κατάστημα!
11: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
12: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
13: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
14: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
13: Τελικά,
14: μείναμε.
13: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
15: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
14: Είναι του τύπου σας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
10: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απεργέ!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610 877 755. Γούναρη 25.
6: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610 27 0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
7: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
9: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς. Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
2: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι, okay, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
5: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε! Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 39 στα καταστήματά μας στην οδό Γλάφκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
7: Κατάστημα! Κατάστημα!
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Το άλλο που λέει, δεν έκανα ταξίδια μακρινά, τα χρόνια μου ήταν, είχαν ρίζες, ήταν πέτρες. Πώς λέγεται, ήταν πέτρες, όχι, δεν ξέρω αν λέγεται έτσι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Θα σκρατήσουν οι χώροι και θα βρουν μαλλιώτικα σέκα υπαρχιώτικα.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4. Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο, τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610 877 755. Γούναρη 25.
2: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέρχε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κούζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο ρέλος.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
3: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425-814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
4: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε! Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 31 στα καταστήματά μας στην οδό Γλάφκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γκάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
8: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ. Αλφα Κάζα, η αποθήκη μας, είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
8: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
9: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
8: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
10: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
11: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
10: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
11: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
12: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
13: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
12: Τελικά,
13: μείναμε.
12: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
14: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
13: Είναι του τύπου σας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που πήρευαν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
2: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
1: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφθεί.
2: Ταβέρνα Ο Έλατος.
1: Ο Έλατος.
2: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
1: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
2: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
1: Ταβέρνα Ο Έλατος.
2: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 26920 22541.
1: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
3: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
7: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
8: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
9: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
10: Απέργε!
9: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
10: Κούζα.
9: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
10: Και κάβολο.
9: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
9: Και στο ρέλος.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 39 στα καταστήματά μας στην οδό Γλάφκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
6: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuni Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuni Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Ματιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610 877 755. Γούναρη 25.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέργε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
3: Μαγεία.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπήμενος.
6: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
7: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
6: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφθεί.
7: Ταβέρνα Ο Έλατος.
6: Ο Έλατος.
7: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
6: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
7: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
6: Ταβέρνα Ο Έλατος.
7: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 26920 22541.
6: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
10: Τι σου έκανε και πίνεις, τσιγάρο το τσιγάρο, κινητά πικρά σου μάτια στο πάτωμα καρφιά.
11: Θέλει μελωδία.

0: Μαγιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 31 στα καταστήματά μας στην οδό Γλάφκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
2: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
3: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
2: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
3: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
4: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
9: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
10: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
9: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
10: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
11: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
10: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
12: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
13: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
12: Τελικά,
13: μείναμε.
12: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
14: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και φτάσε. Φλωράτος.
13: Είναι του τύπου σας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
2: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610 877 755. Γούναρη 25.
3: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
5: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
4: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφτεί.
5: Ταβέρνα Ο Έλατος.
4: Ο Έλατος.
5: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
4: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
5: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
4: Ταβέρνα Ο Έλατος.
5: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 26920 22541.
4: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
6: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
7: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610 27 0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
11: Αλλά ούνο! Αλλά δύο!
12: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
11: Απέργε!
12: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
11: Κούζα.
12: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
11: Μαγεία.
12: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
11: Και κάβολο.
12: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
13: Έξοδος 33.
12: Και στο ρέλος.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

νέες εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουριάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: Μαγιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτύχη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα 3 βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
5: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Μαγιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
2: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
3: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
4: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
3: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
4: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
6: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
5: Τελικά,
6: μείναμε.
5: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
8: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
9: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
8: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
9: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
10: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
9: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
11: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
12: Κατάστημα! Κατάστημα!
13: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Παπερκέ!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
3: Μαγεία.
2: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
8: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
9: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
10: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
9: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφτεί.
10: Ταβέρνα Ο Έλατος.
9: Ο Έλατος.
10: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
9: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
10: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
9: Ταβέρνα Ο Έλατος.
10: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων, έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 2692-022541.
9: Επίσης, μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
11: Εμένα μου αρέσει αυτό που λέει: μόνο μια φορά έκλαψα για σένα πικρά και ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά.
12: Θέλει μελωδία.

0: Μα σ' αγορεύεις μου λέγες να σ' οδηγενείς.
1: Ποτέ δεν θα μπω σ' άλλο σώμα, ποτέ, ποτέ κι ας γυρνώ σ' ασκία.
2: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
5: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε! Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 39 στα καταστήματά μας στην οδό Γλάφκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοποιημένος.
2: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ ψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Παπέρκε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κούζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610 877 755. Γούναρη 25. Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
8: Όλα σε θυμίζουν, απλά και αγαπημένα. Πράγματα δικά σου, καθημερινά.
9: Θέλει μελωδία.

Δήμητρα Γαλάνη στον αέρα του Μελωδία. Και αν απόγευμα Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου στα ημερολόγια και πριν από περίπου μία ώρα ξεκίνησαν να συγκεντρώνονται στο Κερατσίνι πάρα πολλοί άνθρωποι για να δώσουν το παρόν στην αντιφασιστική πορεία στη μνήμη του Παύλου Φίσα. 13 χρόνια πέρασαν από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και είναι πάρα πολύ σημαντικό να θυμόμαστε. Μας το αποδεικνύει περίτρανα και η επικαιρότητα. Κατά τα άλλα, στο κατόφλι του Σάββατο Κύριακου ήταν και η πρώτη εβδομάδα με έτσι γεμάτο πρόγραμμα στα σχολεία, με την επιστροφή στις αίθουσες, οπότε είμαι σίγουρη ότι αυτό το Σαββατοκύριακο το χρειαζόμαστε όλοι μικροί μεγάλοι. Καλό Σαββατοκύριακο λοιπόν σε όλους μας. Φανή Αργύρη μαζί σας μέχρι τις 7.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Σβήσε το φεγγάρι.
2: Μια αγάπη για το καλοκαίρι.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Κι εγώ με και εσύ βολιώνω.
0: Πάντα μελωδία.

0: τρομάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Παπαζό και Ακύλα στον αέρα του Μελωδία με το ολόφρεσκο ατελιέ. Απόγευμα Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου. Καλησπέρα σας. Καλό μας Σαββατοκύριακο. Φάνη Αργύρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 7. Και μια γρήγορη ματιά στην κίνηση. Δώστε προσοχή στην Αττική Οδό. Έχει κίνηση και από Μεταμόρφωση μέχρι Μαρούση. Αλλά και στο άλλο ρεύμα. Από Ανθούσα μέχρι πάλι Μαρούση είναι κόκκινος ο χάρτης. Βέβαια το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή την ώρα το έχει ο Κηφισός στην άνοδο. Αν συνήθως πηγαίνετε από εκεί, καλύτερα να επιλέξετε εναλλακτική διαδρομή γιατί έχει πάρα πολύ κίνηση από το ύψος του Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Και στην κάθοδο βλέπω κίνηση στην Εθνική από Αχαρνές μέχρι Ήλιον. Είναι κόκκινος ο χάρτης. Μετά στην κάθοδο του Καρέα και στην Ποσειδόνος στο ύψος του Ελληνικού πηγαίνοντας για Πειραιά. Πάμε να συνεχίσουμε με πολύ ωραίο ντουέτο. Χάρης Αλεξίου και Χρήστος Μάστορας τώρα. Εσύ με ξέρεις πιο πολύ. Καλησπέρα και πάλι σε όλους.

Να, κάτι που λίγο πολύ το έχουμε αναρωτηθεί όλοι μας. Αυτό το πότε ξεαγαπηθήκαμε και δεν το καταλάβαμε. Είναι και αυτό δύσκολο. Έχει έτσι τη θλίψη του, τον αποχωρισμό του, το πένθος του. Η αλήθεια είναι αυτή. Απόγευμα Παρασκευής με μελωδία στους 99,2. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο ως τις 7. Καλό Σαββατοκύριακο και πάλι σε όλους. Σίγουρα έχετε τα πλάνα σας για το Σαββατοκύριακο. Να πάτε ίσως κάποια βόλτα, να πάτε να πάρετε ό,τι χρειάζεται να πάρετε. Γιατί αυτές οι λίστες δεν τελειώνουν έτσι, νομίζω, μέχρι να μπούμε σε πρόγραμμα. Οι λίστες για τα σχολεία. Μπαίνω και εγώ σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σας πω ότι το κατάστημα IKEA Αεροδρόμιο είναι ανοιχτό και τις Κυριακές και μάλιστα με πολύ παιχνίδι και εκπλήξεις, μιας και θα βρείτε από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 7 το απόγευμα δημιουργικό παιδαγωγικό πρόγραμμα για τους μικρούς μας φίλους που κάνει έτσι το back to school παιχνίδι. Φαγητό στο σουηδικό εστιατόριο, παιχνίδι για κάθε παιδί και ανανέωση για κάθε σπίτι. Όλα στο κατάστημα IKEA Αεροδρόμιο την Κυριακή. Δείτε περισσότερα στο IKEA.gr. Περνάμε τώρα στο Γιώργο Βράτσο και τις ειδήσεις και επιστρέφω να σας πω ποια είναι, σύμφωνα έτσι με νέα λίστα, τι μας έχουν κάνει αυτές οι λίστες, η πιο cool γειτονιά της Ευρώπης.

0: 8,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνε.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
3: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 31 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
5: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Ράνια Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
6: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
7: Κατάστημα! Κατάστημα!
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
9: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
10: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
9: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
10: Λέξεις βιβλιοπωλεία, Κανακάρη 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
11: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 7077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
12: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
13: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και έφτασε. Φλωράτος.
12: Είναι του τύπου σας.
14: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
15: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Γιάννης Πουλόπουλος στον αέρα του Μελωδία και έκλαψα χθες. Απόγευμα Παρασκευής, εδώ είμαστε παρέα. Καλησπέρα και πάλι. Καλό Σαββατοκύριακο. Φανή Αργύρη μαζί σας μέχρι τις 7. Και σας υποσχέθηκα νωρίτερα να σας πω ποια είναι η πιο cool γειτονιά της Ευρώπης σύμφωνα με νέα λίστα, σύμφωνα με τη λίστα του περιοδικού Time Out. Η λίστα είναι έτσι με γειτονιές από όλο τον κόσμο, αλλά αν περιοριστούμε έτσι στα ευρωπαϊκά σύνορα, η πρώτη θέση ανήκει στο δικό μας νέο κόσμο. Ναι, κι όμως πρώτος ο νέος κόσμος που όντως τα τελευταία χρόνια γνωρίζει έτσι ταχύτατη ανάπτυξη, όπως όλα άλλοι μονό μας. Και τη λίστα συμπληρώνουν την πεντάδα, να πω για να είμαι σωστή. Την πεντάδα συμπληρώνουν η περιοχή, η γειτονιά Govan Hill στη Γλασκόβη, η γειτονιά Εσκουιλίνο στη Ρώμη, η γειτονιά Ρουσάφα στη Βαλένθια και η γειτονιά Σάο Μπέντου στη Λισαβόνα. Έτσι, μιλάμε πάντα για Ευρώπη. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας αυτό το απόγευμα και αυτό το απόγευμα η Telekom, που μας συνδέει με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Να θυμίσω ότι ο Δημήτρης Βραχνός έχει συγκεντρώσει κορυφαία έντεχνα τραγούδια σε μια λίστα φτιαγμένη ειδικά για εσάς. Μελωδία 99,2 playlist powered by Telekom. Και μπορείτε να την ακούσετε στο Spotify μπαίνοντας στο προφίλ Telekom.gr. Μπαίνετε στο επίσημο προφίλ Telekom.gr, κάνετε follow και καλό μουσικό σας ταξίδι. Περνάμε τώρα στο Γιάννη Πάριο. Σήμερα

0: Ζήσε το φεγγάρι, Δημήτρης Μητροπάνος, και έτσι φτάσαμε λίγο πριν τις 7 σήμερα. Απόγευμα Παρασκευής με μελωδία στους 99,2. Μπροστά μας το Σαββατοκύριακο, να περάσετε ωραία. Θυμίζω, μέχρι και την Κυριακή είναι το Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως. Και πριν από λίγο είδα ότι το Σαββατοκύριακο θα έχει και στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης έτσι κάτι ενδιαφέρον. Θα έχει ένα φεστιβάλ κοκτέιλ. Εγώ δεν έχω ξαναβρεθεί σε αυτό το φεστιβάλ, αλλά έλεγα να περάσω μια βόλτα και να μια ωραία έτσι. Βόλτα που μπορείτε να κάνετε κι εσείς. Να περάσετε από το Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως και μετά να ανηφορήσετε Κυψέλη και να πάτε και εκεί. Τα λέμε τη Δευτέρα με το καλό, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Είμαι η Φανή Αργύρη. Μένετε συντονισμένοι σε λίγο μαζί σας η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Χαιρετώ και πάλι να έχουμε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Είμαι ο Δημήτρης Μπάσης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Η κασέτα του Δημήτρη Μπάση. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
3: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
4: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
5: Συνεχίζουμε δυναμικά τη σεζόν με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
6: 10.502 ευρώ.
5: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: 10.502 ευρώ.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
7: Ναι, το ωραίο δώρο που μου έχει γίνει. Μας κάνει αφηγισμένους.
5: Στείλε Win στο 19600, θυμίσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
6: 10.502.
5: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
6: 10.502 ευρώ.
5: Καλή επιτυχία.
6: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
9: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
8: Προτέργεια student plan. Αυτό δεν είχες.
10: Έχεις προτέργεια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
11: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
12: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
13: Γιατί σου έλειψε το νησί?
12: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
13: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
12: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
13: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
14: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
15: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
16: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
17: Πιο μεγάλο.
16: Bigger.
17: Πιο καλύτερότερο.
16: Better.
17: Πιο Halloween από ποτέ.
16: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
17: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... τεκίλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
18: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
19: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
20: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
21: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Ακούμε μπροστά.
22: Χέρια φτερά. Μάριος Φραγκούλης. Στίχη Παρασκευάς Καρασούλος. Μουσική Χρήστος Θεοδόρου.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Με προσέχεις.
0: Πάντα μελωδία.

Ωραία ακούγεται αυτό το ζεστό αγάπη σκήμα. Και η φράση πάρε με απόψε, πάρε με μέσα στην αγκαλιά σου, γιατί έρχονται τα γενέθλιά σου και διαπιστώνεις πως η ζωή περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Βλέπεις τα κεράκια πάνω στην τούρτα και λες αποκλείεται, δεν αναφέρεται σε μένα αυτός ο αριθμός, διότι εντός σου υπάρχει εκείνο το παιδί που θέλει να κάνει πάντα βαρελάκια στο γρασίδι ή να τρέξει στο κύμα και να χαθεί σαν τον άνεμο. Και επειδή όλα περνούν πάρα πολύ γρήγορα, ας χαιρόμαστε αυτό το απόγευμα της Παρασκευής που αν μη τι άλλο υπόσχεται Σαββατοκύριακο. Καλό απόγευμα φίλες και φίλοι, μελωδία στον αέρα στους 99,2.

0: Αχ, αυτός ο κόσμος ο καλός, ο χιλιομπαλωμένος, στο καθημερινό ραβεξίλωνε. Ο Βασίλης Ανδρεόπουλος έγραψε τους στίχους στο τραγούδι με τον Νίκο Ξυλούρη και τη μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου. Ο Βασίλης Ανδρεόπουλος ήταν ένας καταπληκτικός ηθοποιός που έγραφε και μοναδικά. Είναι εκείνος ο παππούς στη τηλεοπτική σειρά «Είσαι το τέρι μου». Ναι, αυτή η απίθανη περσόνα. Μελωδία στους 99,2, το καθημερινό ράβε ξύλωνε, κάπου εδώ ολοκληρώνεται. Αν είστε στο δρόμο της επιστροφής, το νιώθετε ακόμη περισσότερο.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

Η αλήθεια είναι πως το πραγματικό στοίχημα ήταν πάντα η επιμονή και όχι η υπομονή. Η επιμονή κερδίζει πάντα στα σημεία. Το τραγούδι του Κώστα Λιβαδά, ένας ωραίος μπάλος στη φωνή της Ελεονόρα Ζουγανέλη, συνδέθηκε και με πολλούς ανθρώπους που στο ξεκίνημα της κοινή τους ζωής αποφασίζουν να χορέψουν αυτό το μπάλο. Μελωδία στους 99,2 την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, δεν είναι καθόλου μακριά αυτή η Παρασκευή, ανοίγει το χρηματοκιβώτιο με 10.502 ευρώ. Special κλήρωση με σίγουρο νικητή και νικήτρια, κάποιος από τους δύο ή και οι δύο θα είναι οι νικητές. Θα στείλετε win στο 19600 με χρέωση 1,36 ευρώ από την MediaTel, γραμμή υποστήριξη στο 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής, επίσης συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Αν θέλετε και άλλες πληροφορίες, www.frontstage.gr.

0: 8,4. Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
1: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610 877 755. Γούναρη 25.
2: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610 27 0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
3: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
2: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
3: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla.ecopool.gr.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πήλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
8: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
9: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
10: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
11: Μελωδία Πάτρας 100,4.
12: Εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
14: Με κοιτάς να φεύγω όλο και πιο μακριά. Απομακρύνεις σε κάθε μέρα και περισσότερο. Κουκίδα έγινες στο περιθώριο του μυαλού μου. Η εντύπωση όμως μετράει. Με βλέπεις να φεύγω στο χρόνο, νησί που το έπνιξε η ομίχλη ή το βρήκε αναπάντεχα η μπόρα και το παίρνει μακριά ο αέρας. Προσπαθείς να καταλάβεις τι θέλω να πω, μα δεν λέω κάτι για να το καταλάβεις. Το λέω για να νιώσεις αυτό που συμβαίνει. Η φυγή σου είναι παντού, μέσα και έξω από αυτό που συμβαίνει ή σύντομα θα συμβεί. Φεύγεις. Βαγγέλης Δημητριάδης.
15: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Αυτό το ωραίο παλιό τραγουδάκι ηχογραφήθηκε πριν από εκατομμύρια χρόνια στη μάντρα του Αττικ. Μέσα σε 10 λεπτά σκαρφίστηκε τους στίχους, ζητάτε να σας πω, για να απαντήσει στο κοινό του που ήθελε να ακούσει μια παλιά του επιτυχία, πολύ πονετική όμως για τον ίδιο. Η νέα ηχογράφηση είχε την υπογραφή της Χριστίνας Γκόλια, πιο ατμοσφαιρική, για τα 90 δεύτερα του Αττικ, τη συνεργασία του Μελωδία με το Μασίρος. Το σκέφτομαι ξανά σήμερα, γιατί η επόμενη εβδομάδα ανήκει στο Festival Animation της Σύρου. Θα έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε και περισσότερα τις επόμενες ημέρες. Έχουμε ετοιμάσει ήδη ένα podcast με τον Βασίλη Καραμιτσάνη, τον πρόεδρο και ψυχή του Μασίρος, και να παρακολουθήσετε, αν βρεθείτε εκεί, τα καινούργια μας 90 δεύτερα, αφιερωμένα φέτος στον Θάνο Μικρούτσικο. Μελωδία στους 99,2, και επειδή μόνο στα όνειρα μπορώ να σε αγγίζω, αφιερωμένο εξαιρετικά αυτό το κλασικό πια της Ελένας Βραχάλη και του Μιχάλη Χατζηγιάννη.

0: δίσκο. Που μπορεί να στεγάζεται άραγε αυτή η ανισόπεδη δίσκο. Αυτά τα ξέφρενα κορμιά που μεθούσαν μόνο χορεύοντας, δεν χρειαζόταν τίποτε παραπάνω. Η ανισόπεδη δίσκο του Παν Παν, εδώ στον αέρα του Μελωδίας, τους 99,2, στα ραντεβού της Παρασκευής, στις συναντήσεις της Παρασκευής, στα ξέφρενα ξενύχτια της Παρασκευής. Αύριο Σάββατο έχουμε πανηγύρι στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Μην ξεχαστείτε, με μπύρα Αλφα θα αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι και το πανηγύρι του νησιού. Δεν είναι όνειρο, είναι το Ρίζες Fest που έρχεται όπως κάθε χρόνο στην Τεχνόπολη. Φέτος 19 Σεπτεμβρίου, αύριο Σάββατο δηλαδή, θα απολαύσετε μπύρα Αλφα με τη μουσική που της ταιριάζει. Θα παίξετε ένα διαδραστικό παιχνίδι που δίνει σούπερ δώρο, το συλλεκτικό μαντίλι της Αλφα, ή ένα κερασμένο γεύμα. Αύριο βράδυ στην Τεχνόπολη, μπύρα Αλφα, απολαύστε υπεύθυνα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ματιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Απεργέ.
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ ψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
5: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
6: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Εγώ έχω το δίκαιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Αλλά αν πάμε από την απέναντι πλευρά και αφορέσουμε τα παπουτσάκια του άλλου, και εκείνος θα έχει τα δικά του δίκαια, και πάντα ο καθένας θα αναγνωρίζει το δικό του παρακάμπτοντας τα δίκαια των άλλων. Όμως αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά τραγούδια που γραφτήκαν τα τελευταία πολλά χρόνια, με τους στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου και τη φωνή του Θέμη Καραμουρατίδη. Το τραγούδισε η Γιώτα Νέγκα. Μελωδία στους 99,2, και τι λέτε, να λύσουμε, να ξεκινήσουμε, να ξεχάσουμε μερικούς εδώ, ακόμη και αν δεν φεύγει το καράβι. Μπορεί η συνθήκη να πραγματοποιηθεί και απολύτως ανέξοδα, αν με ρωτάτε. Μετά τις 9 μοιραζόμαστε νυχτερινές ιστορίες στο constantina@melodia.gr. Μπορείτε να στείλετε τη δική σας. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και σας εύχομαι καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Πόσα δεινώ, πόσα θες.
2: Πού μας πάει της ψυχής.
0: Πάντα έντεχνα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Πάντα μελωδία.

Έχετε ένα δέντρο ξεχασμένο σε ένα παιδικό καλοκαίρι κάπου μακριά. Μπορεί και να μην υπάρχει πια αυτό το δέντρο, αλλά έχει χωρέσει εκεί πάρα πολλά παιχνίδια, πάρα πολλές σκέψεις, πάρα πολλές επιθυμίες, πάρα πολλές φιλοδοξίες. Μεγαλώνοντας γίνεται καμιά φορά ευλογημένη κατάρα, αλλά έτσι είναι αυτά. Μεγαλώνοντας βλέπεις τον κόσμο να αλλάζει. Το δέντρο του Κώστα Φασουλά και του Γιάννη Μίτση με τον Λάμπρο Βασιλείου εδώ στον αέρα του Μελωδία στους 99,2, και εκείνη η πρώτη φορά που όποιος τη θυμάται γίνεται πολύ τυχερός μέσα στον κόσμο. Μίμης Πλέσας, Λευτέρης Παπαδόπουλος.

Και επιτέλους έτσι τρυφερά, οριακά μελαγχολικά να φύγουν τα σύννεφα, όχι απαραίτητα να γίνουμε αστέρια, αλλά να δούμε αστέρια να πέφτουν από καθαρό ουρανό, να κάνουμε τις ευχές μας, να γίνουν όλα θαυμάσια και κυρίως ξένιαστα για τις επόμενες δύο ημέρες του Σαββατοκύριακου. Μελωδία στον αέρα στους 99,2, Παρασκευή των μεγάλων επιθυμιών και η Παρασκευή 2 Οκτωβρίου για να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο με 10.502 ευρώ. Θα τα διεκδικήσετε στέλνοντας WIN στο 19.600 με χρέωση 1 ευρώ και 36 λεπτά από την MediaTel. Γραμμή υποστήριξης στο 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Αν θέλετε και άλλες πληροφορίες, www.frontstage.gr.

0: Ποιο θέλετε, τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
4: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
8: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
9: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425-814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
10: Μελωδία Πάτρας 100,4.

ένα από τα πιο ωραία τραγούδια του φετινού καλοκαιριού. Τι κι αν μας έτυχε να ζούμε χωριστά, τα ενδεχόμενα τα έχω μετρημένα. Τι κι αν πηγαίνω κόντρα στα προγνωστικά, εγώ τι θέλω τη ζωή μαζί με εσένα. Αυτό είναι το τραγούδι του Γιώργου Καψάσκη με την Βασιλική Μιχαλοπούλου. Είναι και αυτή μία από τις φωνές του Αύριο για τον Μελωδία, και το τραγούδι της έχει τον τίτλο «Τα ενδεχόμενα». Με αυτά παλεύει κανείς στην αρχή, με τα ενδεχόμενα, με την πιθανότητα, με το what if, και ύστερα φτάνει σε εκείνο το σημείο που όλα είναι ανίποτα, γιατί μία λέξη μπορεί και να φέρει τη συντέλεια του κόσμου. Ο Δημήτρης Αρβουδάκης, και ένα από τα ωραία τραγούδια του με τους στίχους του Γιώργου Παπαποστόλου.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

Απειλή λένε, ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από την πουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η νέα σμήνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφερε.

σφραγισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: να φεύγεις από εκείνο τον παλιό εαυτό, από τις βεβαιότητες του, και να συναντάς έναν καινούριο που μπορεί και να παίξει με τις πιθανότητες. Καμιά φορά η τύχη είναι εκείνη η καλή κοπέλα που σου δίνει και λίγη σημασία όταν την κυνηγάς. Εν τω μεταξύ, στη διαφημιστική μας ζώνη, εδώ στον αέρα του Μελωδία, το κατάστημα IKEA Αεροδρόμιο είναι ανοιχτό το Σαββατοκύριακο, είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Εδώ χρειάζεται μία σοβαρή υπενθύμηση, γιατί οι Κυριακές πια θέλουν μια επιστροφή στο σπίτι. Μάλιστα, τις Κυριακές στο IKEA του αεροδρομίου θα έχετε τη δυνατότητα να ζήσετε πολλές εκπλήξεις, μιας και θα βρείτε από τις 11 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα ένα δημιουργικό παιδαγωγικό πρόγραμμα για τους μικρούς μας φίλους που κάνει το back to school παιχνίδι. Επίσης, φαγητό στο σουηδικό εστιατόριο, παιχνίδι για κάθε παιδί και ανανέωση για κάθε σπίτι, όλα στο κατάστημα IKEA Αεροδρόμιο την Κυριακή. Φυσικά μπορείτε να βρείτε και όλα εκείνα που ψάχνετε στο ikea.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Είμαι ο Χρήστος Τιβέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Και για τον κόσμο που μισείς.
4: Η κασέτα του Χρήστου Θηβαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
5: Το χρηματοκιβώτιο.
6: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
7: Έχω μια αίσθηση σήμερα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
6: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
6: Φαντάζεσαι να τα κερδίσει?
7: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
8: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
9: 10.502.
10: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
6: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
9: 10.502 ευρώ.
6: Καλή επιτυχία.
9: Μελωδία 99,2.
10: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
11: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις, πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
12: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
13: Πιο μεγάλο.
12: Bigger.
13: Πιο καλύτερότερο.
12: Better.
13: Πιο Halloween από ποτέ.
12: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
13: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
6: Ακούμε μπροστά.
14: Μελό. Μυρτό Βασιλείου. Στίχη μουσική. Ορέστης Νάβ.

0: πιο πάνω.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Και απόψε από τις 9 μέχρι τις 11 νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βρυσάμι. Στείλε μας την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr και άκουσε την στον αέρα του Μελωδία.
1: Παρασκευή και 18 στο ημερολόγιο, Παρασκευή του απολογισμού της εβδομάδας που πέρασε. Είπαμε και τι δεν είπαμε μέσα στην εβδομάδα. Θα τα βάλουμε σήμερα σε μια σειρά έτσι για να τα ξαναθυμηθούμε. Να δούμε τι είναι εκείνα που απασχολούν τους άγνωστους φίλους μας, τους οποίους δεν γνωρίζουμε, αλλά μοιραζόμαστε κάθε βράδυ μετά τις 9 διάφορα απίθανα και πιθανά. Χωράει η ζήλια σε μια αληθινή φιλία? Μπορείς να αγαπάς πραγματικά ένα φίλο και ταυτόχρονα να ζηλεύεις τη σχέση, την εμφάνιση, την επιτυχία του? Ήταν η ιστορία της Δευτέρας και είπαμε ναι, χωράνε όλα σε μια αληθινή φιλία. Μπορείς να αγαπάς το φίλο σου και ταυτόχρονα να ζηλεύεις τη σχέση του, την εμφάνιση, την επιτυχία του, γιατί καθρεφτίζεσαι σε αυτόν και όλα εκείνα που νομίζεις πως έχει εκείνος. Γιατί όχι, μπορείς να τα θέλεις και εσύ, μα το πιο σημαντικό είναι πως νομίζεις πως χάνεις λίγο το φίλο σου αν είναι απασχολημένος με τόση επιτυχία. Μια στάση στον κόμβο Κηφισίας, εκεί πάντα τέτοια ώρα ανθίζουν μικροί απαγορευμένοι έρωτες. Ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο

0: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και απόψε 9 με 11 στον Μελωδία.
1: Άλλη ιστορία αυτή της Τρίτης. Ο κολλητός σου δεν συμπαθεί το σύντροφό σου. Ποιον ακούς? Μερδέματα και διλήμματα. Γιατί ποιον από τους δύο να χάσεις? Κι αν είσαι σε εκείνη τη φάση που ο έρωτας έχει κατακυριεύσει το σύμπαν σου, τι να πει ο κολλητός σου? Και αυτός ο κολλητός πια, γιατί να έχει γνώμη, γιατί να μη συμπάθει το σύντροφό σου? Άλλωστε δεν είναι ο δικός του σύντροφος. Καμιά φορά αυτά που λένε όμως οι κολλητοί μας φίλοι έχουν και μια αξία. Ίσως βλέπουν κάτι που δεν βλέπουμε εμείς. Ίσως είναι καλό να αφήσουμε ένα διάστημα να περάσει

στη σκέψη και στη συζήτηση δεν είναι απαραίτητο να απορρίψουμε είτε το ένα είτε το άλλο. Δεν είναι ανάγκη να κολλήσουμε μόνο στο ένα ή στο άλλο.

0: Αγάπη παντού!
1: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Κάθε βράδυ από τις 9 διαβάζουμε στον Μελωδία τις δικές σας ιστορίες. Στείλε μας και εσύ τη δική σου στο konstantina@melodia.gr.
2: Τι ωραίες που είναι οι Παρασκευές, ακόμη κι αν είσαι κατάκοπος από όλη την εβδομάδα, από όλα εκείνα τα βαριά της ζωής. Λες, εντάξει, θα πάρουμε μια ανάσα τουλάχιστον. Υπάρχει και η άλλη Παρασκευή που περιμένουμε πως και τι. Η Παρασκευή 2 Οκτωβρίου μετά τις 4 το απόγευμα θα σας τηλεφωνήσει η Μέρη, γιατί κάποιος από όλους θα είναι ο τυχερός. Τότε θα γίνει η κλήρωση για το χρηματοκιβώτιο με 10.502 ευρώ. Είναι το ποσό που μπορείτε να διεκδικήσετε στέλνοντας WIN στο 19600 με χρέωση 1 ευρώ και 36 λεπτά από την MediaTel. Γραμμή υποστήριξης στο 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών.

0: Πιάσε Μελωδία 99,2. Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία. 60 δεύτερα για τον μελοποιημένο Γιώργο Σεφέρη. Ο Γιώργος Σεφέρης, ποιητής και διπλωμάτης, η γλώσσα του πυκνή και κέρια, συμπυκνώνει στην ποιησή του αυτό που ο ίδιος ονόμασε «Καημό της Ρωμιοσύνης». 60 δεύτερα για τον μελοποιημένο Γιώργο Σεφέρη. Στο ακριβώς κάθε ώρας. Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ. Στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο. Και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λάχανα και χάχανα. Κυκλοφορούν τώρα. Ο Ατσίδες και η Χαχανένια σε λούτρινες κούκλες που μιλάνε. Επιτραπέζιο χαχανοκουίζ, παραμυθένιο χαχανόφωνο, υπερατού, καραόκε μικρόφωνα, βιβλία και CD στο χάχανακids.com και σε επιλεγμένα καταστήματα παιχνιδιών.
3: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
0: Στον Μελωδία μοιραζόμαστε τις ιστορίες μας.
4: Για τις αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε. Για όσα μας κάνουν ακόμη πιο δυνατούς.
0: Για όσα μοιραζόμαστε πιο εύκολα με άγνωστους φίλους. Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στείλε μου την ιστορία σου στο constantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp. Και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
0: Δεν ήταν πόλεμος, τον υποδίθηκε. Έμοιαζε, αλλά δεν ήταν. Έζησαν οδυνηρότερα αφότου έληξε. Στο μεταξύ αγόραζαν τακτικά προϊόντα για την καθαριότητα του σπιτιού, διατηρώντας την αιμονή τους στο λευκό. Αναπαράσταση. Μάνια με ζήτη.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Και απόψε από τις 9 μέχρι τις 11 νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βρυσάμι. Στείλε μας την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία.
1: Στο βράδυ της Παρασκευής μπορούμε να κάνουμε τον απολογισμό της εβδομάδας που έφυγε και να μοιραστούμε ξανά τις ιστορίες που ακούσαμε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Ο σύντροφός σου έχει γίνει ο μοναδικός σου φίλος, έγραψε μια φίλη. Είναι αγάπη ή καμπανάκι, βγάζοντας το διαζευτικό ή η αγάπη γίνεται καμπανάκι, γιατί ο σύντροφος δεν μπορεί να είναι ο μοναδικός σου φίλος, δεν μπορεί να κάνετε τα πάντα μαζί. Κάποια στιγμή θα πάθετε ασφυξία, σαν τον «Μ' αγαπάς και τις αγαπώ». Θα πρέπει να υπάρχουν μικρά διαλύματα, θα πρέπει να υπάρχουν και άλλοι σε αυτή τη ζωή. Πώς μπορεί να είναι κανείς τόσο προσιλωμένος στον άλλον, πώς μπορεί να μοιράζεται μόνο με έναν άνθρωπο? Αυτό θα ήταν ανησυχητικό, ακόμη και αν αυτοί οι δύο ήταν απλοί φίλοι και είχαν παρακάμψει όλους τους άλλους. Όχι, αυτές οι αποκλειστικότητες είναι συνήθως μοιραίες, καθόλου λειτουργικές.

0: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και απόψε 9 με 11 στον Μελωδία.
1: Ιστορίες παλιές, ιστορίες καινούριες. Μπορεί να γραφτεί και μια καινούρια αύριο βράδυ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Έχει Ρίζες Fest και μπορείτε να απολαύσετε μπύρα Αλφα στη διαφημιστική μας ζώνη. Η ενημέρωση για το αυριανό πανηγύρι, αποχαιρετισμός του καλοκαιριού με την μπύρα που αγαπάμε. Μπορείτε να κερδίσετε ένα σούπερ δώρο, το συλλεκτικό μαντίλι της Αλφα ή ένα κερασμένο γεύμα. Θα υπάρχει εκεί και ένα ωραίο διαδραστικό παιχνίδι. Άφθονη μπύρα Αλφα για να απολαύσετε υπεύθυνα.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Γεια σας, είμαστε οι Σκιαδαρέσες και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
3: Μα υπήρξαμε για λίγο, άρα υπάρχουμε για πάντα.
4: Οι κασέτες του Μελωδία, Σκιαδαρέσες. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Οι κασέτες του Μελωδία, Σκιαδαρέσες. Στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
6: Ήμουνα κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει. Και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές. Νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
7: Δεν ξέρω, το ξαναγεμίσετε.
8: 10.502.
9: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
10: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα. Κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
8: 10.502 ευρώ.
10: Καλή επιτυχία.
8: Μελωδία 99,2.
9: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
11: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις. Πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
12: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
13: Πιο μεγάλο.
12: Bigger.
13: Πιο καλύτερότερο.
12: Better.
13: Πιο Halloween από ποτέ.
12: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
13: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
9: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: Ακούμε μπροστά.
4: Παραπομπή. Σωκράτης Μάραμας. Στίχη μουσική Θανάσης Παπακοσταντίνου. Από τα ψηφιακά 45 του Θανάση Παπακοσταντίνου.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πρωινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Κάθε βράδυ από τις 9 διαβάζουμε στον Μελωδία τις δικές σας ιστορίες. Στείλε μας και εσύ τη δική σου στο konstantina@melodia.gr.
1: Η πιο απίθανη ιστορία της εβδομάδας ήταν αυτή του Σίμου, που χάνει τον ύπνο του τις νύχτες και αναρωτιέται αν αλλάζει ηλικιακό level, αν ανήκει πια σε εκείνη την κατηγορία των ηλικιωμένων που δεν μπορούν να κοιμηθούν. Ξέρω πολλούς που δεν είναι ηλικιωμένοι, εκεί γύρω στα 30 κάτι. Νομίζω πως μπαίνει κανείς στο κλαμπ των ανθρώπων που δεν συνομιλούν με τον ύπνο όπως στα 18, στα 20, στα 25, τότε που μπορούσες να κοιμηθείς κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη και όσα και αν σε απασχολούσαν, το πολύ να σε οδηγούσαν σε ένα μπαρ με φίλους. Περνώντας ο καιρός, όλα αυτά αλλάζουν, αλλά δεν έρχεται και το τέλος του κόσμου κάπως έτσι, ή το τέλος του χρόνου, για να είμαστε ειλικρινείς. Άλλος ξυπνά τη νύχτα και διαβάζει, άλλος σκρολάρει, άλλος ψάχνει ένα φίλο για να πάει να φάει ένα παγωτό και να ξεχαστεί. Πολλά συμβαίνουν μέσα στη νύχτα, γιατί συμβαίνουν εντός μας κάτι απίθανα πράγματα που μας παίρνουν από τα μαλλιά και μας ξεσηκώνουν και βάζουν στην άκρη τον ύπνο. Κανείς δεν ξέρει αν υπάρχει καταπληκτική συνταγή. Οπωσδήποτε ένας γιατρός του ύπνου θα ξέρει περισσότερα. Κάποιος άλλος πιο ευφυής και χιουμορίστας μπορεί να πει ας τα όλα στην άκρη και απλώς κοιμήσου. Υπάρχει και η συνταγή του Μητροπάνου φυσικά, αποκαλώ. Νομίζει κανείς ότι την αναζητούσε στη Σαλονίκη ξημερώματα.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Ποιος έχει λόγο στην αγάπη
2: νύχτα πάρτι.
0: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: Και απόψε από τις 9 μέχρι τις 11 νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βρυσάμι. Στείλε μας την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία.
1: Και η ιστορία της Παρασκευής, μια φράση που φοριέται πολύ το τελευταίο διάστημα. If he wanted to, he would. Αν ήθελε, θα το έκανε. Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα debates του σύγχρονου dating. Έχουμε φτάσει να μιλάμε μόνο με ξένους όρους για να συνεννοηθούμε, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε μάλλον να συνεννοηθούμε. Εντάξει, ας το πούμε και αυτό. Αν ήθελε, θα το έκανε. Ναι, η απάντηση σε αυτό το ερώτημα της Βιβής νομίζω πως είναι και τα δύο. Κρύβει μια βασική ομή καμιά φορά αλήθεια για τα πρώτα στάδια μιας σχέσης, αλλά παράλληλα είναι μια υπεραπλουστευμένη και συχνά πολύ άδικη συμβουλή που κυρίως ανακυκλώνεται σε αυτή τη συζήτηση στα social. Προσωπικά δεν καταλαβαίνω γιατί οι άνθρωποι πρέπει να μοιράζονται στα social διάφορες τέτοιες ιδέες. Γιατί στην πραγματικότητα ο αλγόριθμος είναι αυτός που θα αποφασίσει για την απάντηση. Εν πάση περιπτώσει, στην πιο απλή μορφή της αυτή η φράση λειτουργεί και σαν ένας μηχανισμός προστασίας από διάφορες δικαιολογίες. Είναι χρήσιμη στην αρχή μιας γνωριμίας. Ξεκαθαρίζει την πρόθεση του άλλου. Σταματάει αυτή την υπερανάλυση, το overthinking. Σου γλιτώνει χρόνο από το να προσπαθείς να αποκωδικοποιήσεις σημάδια ή να δικαιολογείς την παντελή έλλειψη προσπάθειας του άλλου. Για μένα είναι πάρα πολύ απλοϊκή η προσέγγιση για έναν και μόνο λόγο. Υποτιμά πάρα πολύ τις γυναίκες.

0: Καθημερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και απόψε 9 με 11 στον Μελωδία.
1: Η Βιβί, απόψε στέκεται σε αυτή τη φράση που φοριέται πάρα πολύ. Αν ήθελε θα το έκανα. Είναι ένα πολύ αμφιλεγόμενο debate κατά πολλούς, αλλά οι περισσότεροι νομίζω ότι πέφτουν στην παγίδα. Για μένα νομίζω πως είναι υπερβολικά εύκολο, κυρίως γιατί βάζει στην άκρη τη γυναίκα και την τοποθετεί σε εκείνο το σημείο που η γυναίκα γίνεται ένας παθητικός θεατής που περιμένει να την κυνηγήσει κάποιος, και έτσι ενισχύονται όλα εκείνα τα παλιά στερεότυπα ότι ο άντρας είναι κυνηγός, η γυναίκα πρέπει να περιμένει και διάφορα τέτοια. Επίσης όλη αυτή η κουβέντα, αντί να ενθαρρύνει τη συζήτηση, θα ήθελα να πάρεις πιο συχνά πρωτοβουλία, επιβάλλει εκείνο το παιχνίδι του «αν δεν το σκεφτεί μόνος του, δεν το θέλω καθόλου». Δεν είναι έτσι οι σχέσεις. Οι σχέσεις είναι πινκ-πονγκ. Κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις, ξανά από την αρχή, μέχρι να αισθανθούν και οι δύο μια κάποια ασφάλεια.

0: Πιάσε Μελωδία 99,2. Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία. 60 δεύτερα για τον μελοποιημένο Γιώργο Σεφέρη. Ο Γιώργος Σεφέρης, ποιητής και διπλωμάτης, η γλώσσα του πυκνή και κέρια, συμπυκνώνει στην ποιησή του αυτό που ο ίδιος ονόμασε «Καημό της Ρωμιοσύνης». 60 δεύτερα για τον μελοποιημένο Γιώργο Σεφέρη, στο ακριβώς κάθε ώρας. Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
0: Φύγε και άσε με μοναχό, που βλέπω να πληθαίνει απάνω η νύχτα και βαθιά να γίνονται τα χάη, ούτε του πόνου η θύμηση σε λίγο πια δεμένη. Κι είμαι άνθος που φιλορροεί στο χέρι σου και πάει. Φύγε. Η καρδιά μου νοσταλγεί. Κώστας Καριωτάκης.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Πίσω από το φως

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Κάθε βράδυ από τις 9 διαβάζουμε στον Μελωδία τις δικές σας ιστορίες. Στείλε μας και εσύ τη δική σου στο konstantina@melodia.gr.
1: Η ιστορία της Παρασκευής που υπογράφει η Βιβί και είναι ιστορία πολλών νεότερων κυρίως ανθρώπων. Θέλει πολύ συζήτηση. Μπορούμε να πάμε έτσι και τη Δευτέρα. If he wanted to, he would. Αν ήθελε, θα το έκανε. Αν αυτό είναι κάτι που σας έχει απασχολήσει, ναι, μπορείτε να στείλετε κι εσείς είτε στο Viber, είτε στο WhatsApp, είτε στο konstantina@melodia.gr τη δική σας γνώμη για αυτή την υπεραπλουστευμένη, όπως νομίζω, και πολύ προβληματική και σκοτεινή μερικές φορές πλευρά των ανθρώπων να συμψηφίζουν τα πάντα και να ακυρώνουν τα αληθινά αισθήματα των ανθρώπων. Μου θυμίζει ένα αυτοκόλλητο που είχε η κόρη μου στον υπολογιστή της. Ας έστελνε. Δηλαδή ότι ο άλλος μπορεί να επικοινωνήσει αυτή τη στιγμή και να καλύψει όλες τις δικές μου αισθηματικές ανάγκες. Δεν πάει ακριβώς έτσι. Έχει πολλές διαφορετικές πλευρές. Επίσης, αν κάποιος δεν ανταποκρίνεται στα αισθήματα όπως θα ήθελε, το TikTok νομίζω, κυρίως το TikTok είναι η πλατφόρμα που βάζει τους ανθρώπους σε αυτή την περιπέτεια, μετά οι άνθρωποι νιώθουν ανεπαρκείς και ότι δεν αξίζουν αρκετά. Μήπως να ησυχάσουμε λιγάκι? Ωραία που τα λέγει ο Βασίλης κάποτε. Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα.

0: και απόψε από τις 9 μέχρι τις 11 νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βρυσάμι. Στείλε μας την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία.
1: Η Βιβί έστειλε την ιστορία της. Μπορείτε να στείλετε κι εσείς μια απάντηση για τη Βιβί, έτσι, για να έχουμε να λέμε για την επόμενη εβδομάδα, όταν την Δευτέρα θα ξαναβρεθούμε εδώ. Από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, πολλές ευχές για καλό ξημέρωμα, ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε, να προσέχετε τον εαυτό σας γενικότερα, για να μπορείτε να προσέχετε εκείνους που αγαπάτε. Αν έπρεπε να συνοψίσουμε την απόψινή ιστορία της Βιβής, νομίζω πως θα ήταν αυτό το τραγούδι της Λίνας Νικολακοπούλου και του Δημήτρη Παπαδημητρίου στη φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Θέλω να σε δω, να μ' αναζητάς. Κι αν και ο άλλος θέλει το ίδιο ακριβώς, τη φάση που λέει και η νεολαία. Καληνύχτα.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Είμαι η Μαριάννα Κατσιμίχα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία. Οι φωνές του αύριο 2026. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Το χρηματοκιβώτιο.
4: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
5: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
4: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
6: Δεν ξέρω, το ξαναγεμίσετε.
3: 10.502
4: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικητρία.
3: 10.502 ευρώ.
4: Καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
8: Πιο μεγάλο.
7: Bigger.
8: Πιο καλύτερότερο.
7: Better.
8: Πιο Halloween από ποτέ.
7: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
8: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, carnival games, spooky cookie, spider jump trampoline, lava floats, spooky VR adventure, the magic pumpkin workshop, haunted carousel, Halloween slime lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
4: Ακούμε μπροστά.
2: Ταξίδι για το Σάντα Φε. Η Ρωσαία Μπαμπιστόκας. Μουσική Σταύρος Ξαρχάκος, Σταύρος Ξαρχάκος Junior. Στίχη

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε Μελωδία 99,2. Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία. 60 δεύτερα για τον μελοποιημένο Γιώργο Σεφέρη. Ο Γιώργος Σεφέρης, ποιητής και διπλωμάτης, η γλώσσα του πυκνή και κέρια, συμπυκνώνει στην ποιησή του αυτό που ο ίδιος ονόμασε «Καημό της Ρωμιοσύνης». 60 δεύτερα για τον μελοποιημένο Γιώργο Σεφέρη, στο ακριβώς κάθε ώρας. Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
0: Έτσι συνέβη και μη σου φανεί αστείο με τις παντόφλες σου. Τις βλέπω κάθε μέρα. Μπλε, δερμάτινες, περίεργα πατημένες, καθαρές, σαν αυτές που φοράνε οι νοσοκόμες, αποστηρωμένες. Για μένα αυτές οι παντόφλες είσαι εσύ. Σε ζω μέσα από αυτές, το χειμώνα. Το καλοκαίρι δεν σε ξέρω. Δεν υπήρξε καλοκαίρι για εμάς. Ήταν βαθιά η σχέση, όχι καλοκαιρινή. Βαρύ χειμωνιά στη σκέψη μου, όποτε την επισκέπτεσαι. Ίχνη, Αρτεμισία Μεγάλου.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Είμαι η Μόνικα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Η κασέτα της Μόνικα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
3: Το χρηματοκιβώτιο.
4: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
5: Έχω μια αίσθηση σήμερα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
5: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
4: Φαντάζεσαι να τα κερδίσει?
5: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
6: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
3: 10.502.
4: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
3: 10.502 ευρώ.
4: Καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
8: Πιο μεγάλο.
7: Bigger.
8: Πιο καλύτερότερο.
7: Better.
8: Πιο Halloween από ποτέ.
7: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
8: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
9: Ο Τάκης απόψε το έχω παρακάνει με τα social. Υπάρχει αντίδοτο.
10: Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ στην ενότητά μας Νυχτερινές Ιστορίες.
11: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-66-14-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας.
10: Νυχτερινές Ιστορίες.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Πόσο ακόμη? Παύλος Παυλίδης.

0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
1: Στο ίδιο έργο θεατές, χαμένης νύχτας εραστές, με μια κιθάρα

0: Πιάσε Μελωδία 99,2.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
2: 60 δεύτερα για τον μελοποιημένο Γιώργο Σεφέρη.
3: Ο Γιώργος Σεφέρης, ποιητής και διπλωμάτης, η γλώσσα του πυκνή και κέρια, συμπυκνώνει στην ποιησή του αυτό που ο ίδιος ονόμασε «Καημό της Ρωμιοσύνης».
2: 60 δεύτερα για τον μελοποιημένο Γιώργο Σεφέρη, στο ακριβώς κάθε ώρας. Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Πιο μεγάλο.
4: Bigger.
5: Πιο καλύτερότερο.
4: Better.
5: Πιο Halloween από ποτέ.
4: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
5: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
6: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
7: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Όταν ζητάς την ευτυχία σε κούφιες άδειες καρδιές, κερδίζεις μόνο τη θλίψη. Κάποια απόγνωση προφανώς σε υποχρέωσε να χτυπάς την πόρτα κάθε καρδιάς. Η θλίψη. Σωτήρης Μαντζούτσος.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Τώρα θα πιάσω σπίτι στο παράδεισο.
3: Η κασέτα της Φωτεινής Βελεσιότου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
6: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
7: Δεν πρέπει να το ξαναγεμίσετε.
4: 10.502
5: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
4: 10.502 ευρώ.
5: Καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
8: Ακούμε μπροστά.
3: Κατρακύλα. Νεφέλη Φασούλη, Ορίστης Ντάτος. Στίχη μουσική, Ορίστης Ντάτος.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

λένε ας ένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η νέα σμήνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να

σβησμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Με προσέχεις.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε Μελωδία 99,2. Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία. 60 δεύτερα για τον μελοποιημένο Γιώργο Σεφέρη. Ο Γιώργος Σεφέρης, ποιητής και διπλωμάτης, η γλώσσα του πυκνή και κέρια, συμπυκνώνει στην ποιησή του αυτό που ο ίδιος ονόμασε «Καημό της Ρωμιοσύνης». 60 δεύτερα για τον μελοποιημένο Γιώργο Σεφέρη, στο ακριβώς κάθε ώρας. Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.
1: Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
1: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
1: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
1: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
0: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Στον Μελωδία μοιραζόμαστε τις ιστορίες μας.
3: Για τις αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε. Για όσα μας κάνουν ακόμη πιο δυνατούς.
0: Για όσα μοιραζόμαστε πιο εύκολα με άγνωστους φίλους. Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-66-14992, στο Viber ή στο WhatsApp. Και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 9 έως τις 11 το βράδυ.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
5: Σαν να μην υπήρξαμε ποτέ. Κι όμως πονέσαμε από τα βάθη, ούτε που μας δόθηκε μία εξήγηση, για το άρωμα των λουλουδιών τουλάχιστον. Η άλλη μισή μας ηλικία θα περάσει χαρτοπέζοντας με το θάνατο στα ψέματα. Διάλογος πρώτος, Νίκος Καρούζος.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

τόσο δα μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχει.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καραπατάκη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Κασέτα της Ιουλίας Καραπατάκη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
3: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
4: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
5: Συνεχίζουμε δυναμικά τη σεζόν με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
6: 10.502 ευρώ.
5: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: 10.502 ευρώ.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
7: Ναι, το ωραίο δώρο που έχει γίνει. Μας κάνει αφηγισμένους.
5: Στείλε Win στο 19600, τιμήσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
6: 10.502.
5: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
6: 10.502 ευρώ.
5: Καλή επιτυχία.
6: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
8: Ακούμε μπροστά.
2: Όλα τέλεια. Νατάσα Μποφίλιου. Στίχη Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Μουσική Θέμης Καραμουρατή.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Ποιος έχει λόγο στην αγάπη νύχτα πάρτι.
0: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή.

0: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
0: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε Μελωδία 99,2.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
2: 60 δεύτερα για τον μελοποιημένο Γιώργο Σεφέρη.
3: Ο Γιώργος Σεφέρης, ποιητής και διπλωμάτης, η γλώσσα του πυκνή και κέρια, συμπυκνώνει στην ποιησή του αυτό που ο ίδιος ονόμασε «Καημό της Ρωμιοσύνης».
2: 60 δεύτερα για τον μελοποιημένο Γιώργο Σεφέρη, στο ακριβώς κάθε ώρας. Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Πιο μεγάλο.
4: Bigger.
5: Πιο καλύτερότερο.
4: Better.
5: Πιο Halloween από ποτέ.
4: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
5: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
6: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
7: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Σαν βρέχει στην Αγγλία, η πνιγμένη μέρα σέρνεται στη σκοτεινιά. Ένα κορμί χωρίς ψυχή. Θαρώ πως πνίγεται ο ίδιος μου εαυτός. Σαν βρέχει στην Αγγλία, θα έπρεπε δύο εραστές να ανάβουν στις όχθες του Μωράβα ένα καντήλι και να δέονται στο νεροφράχτη για κάποια ψυχή. Στην τσέχικη γλώσσα, Ιβάν Γελίνεκ.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Είμαι ο Ορφέας Περίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Μια φωτοβολίδα.
3: Η κασέτα του Ορφέα Περίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
6: Έχω μια αίσθηση σίγουρα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσει?
6: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
7: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
8: 10.502.
9: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
10: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα. Κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
8: 10.502 ευρώ.
10: Καλή επιτυχία.
8: Μελωδία 99,2.
9: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
11: Νυχτερινές ιστορίες. Με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας.
12: Νυχτερινές ιστορίες. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
13: Ακούμε μπροστά.
3: Μην ακούς τι λέω. Σταύρος Σιόλας, Μαρίζα Ρίζου. Στίχη, Μαρίτα Λιμίση, Σταύρος Σιόλας. Μουσική, Σταύρος Σιόλας.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.